0: προσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο αιγιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 69 96 71 47 61.

0: Γκαλέγο. Ακούστε τι απάντησε όταν τη ρωτήσαμε αν γνώρισε ποτέ τον φόβο. Να η απάντηση.
1: Δεν τον γνώρισα. Και μη με ρωτάτε γι' αυτό παρακαλώ. Είμαι ευαίσθητη σε αυτό το θέμα.

δέρμα τα θαύματα, τα σίνεμα κλειστά. Δεν υπάρχεις πια, δεν υπάρχεις πια.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη γυμνής αναλύοντα το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
2: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Σπα στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
2: Μεταμορφώνει το σπίτι σας.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Το σκυρόδεμα χρησιμοποιείται σε σπίτια, γέφυρες, δρόμους. Είναι σκληρό και ανθεκτικό. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος. Παντέλκο Οίκε. Η βάση κάνει τη διαφορά. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνα 22 850 24 280 και 6974 99 75 29.
2: Σάββατο 15 Αυγούστου, ο Πολιτιστικός Εξοραϊστικός Σύλλογος Γαλήνης Παναγιά Ιαταλιώτισσα διοργανώνει και φέτος το καλύτερο παραδοσιακό πανηγύρι στη Γαλήνη της Νάξου. Μοναδικές στιγμές με φόντο την παράδοση και τη μουσική. Με το συγκρότημα του Λευτέρη Βαζέου και τους Μιχαλή Αγούρη, Μπιλάκο, Στέλιο Κλουβάτο, Νίκο Γκούφα, Βασίλη Κλουβάτο. Το 15 Αύγουστο στη Γαλήνη της Νάξου. Ωραία έναρξης 10.30, είσοδος 10 ευρώ. Διατίθεται χώρο στάθμευσης. Χορηγός επικοινωνίας Absolute Concept.

γιατροί, μη μου ζητάς να πιω, πως να σ' αγγίξω, πως εγώ τόσο μικρός, σκιά στο σκαλοπάτι.

0: προσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brandt, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850 22588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο αιγιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850 22588. Κινητό 6996 7147 61.
6: Ο Σίδηρος δίνει αντοχή σε κάθε κατασκευή. Τα οικοδομικά υλικά καθορίζουν το αποτέλεσμα. Δύναμη που δεν φαίνεται, αλλά κρατάει τα πάντα. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Οικοδομικό σίδηρος και οικοδομικά υλικά Παντέλκο ΙΚΕ. Ποταμιά Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 24 280.

στου χωρισμού την άκρη. Ξέρω πως δεν θα έρθεις ξανά, μα δεν κυλά το δάκρυ. Όσο

0: FM Stereo.
1: Τα πλακίδια δίνουν στυλ σε κάθε χώρο. Τα είδη υγιεινής προσφέρουν λειτουργικότητα. Λεπτομέρειες που κάνουν κάθε σπίτι να ξεχωρίζει. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Εισαγωγή και εμπόριο πλακιδίων και ειδών υγιεινής Παντέλκο Οίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850-25840.
2: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.
3: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
2: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
2: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
4: Τα χρώματα Craft δίνουν ζωή σε κάθε επιφάνεια. Τα εργαλεία φέρνουν το αποτέλεσμα που θέλεις. Η τελική πινελιά ολοκληρώνει κάθε έργο. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Χρώματα και εργαλεία Παντέλκο Ίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.
5: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
6: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις, θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά. Θέματα που καίνε.
5: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
6: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
5: Καλημέρα Κυκλάδες.

βραβίζω τυφλά με λέξεις και αργία. Αφήνω να ακουστεί η ομορφιά στη σιωπή. Φροντίζω να πέφτω αργά. Μου λείπεις γιατί, σε θέλω γιατί, με κάνεις να τρέω από φόβο μη σε χάσω πριν σε ξεπεράσω. Μα είσαι δικιά μου και πάντα θα είσαι, κι ας είσαι κοντά μου και ας μην είσαι. Ψάχνω τρόπο μες στα όνειρά μου, λίγο πριν σε χάσω, να σε φέρω κοντά μου, να σου δείξω πως τα έχω χαμένα, για να σε σώσω, να σωθώ από μένα. Βαδίζω απαλά με λέξεις κλειδιά. Σφραγίζουνε πόρτες, κλειδώνουν γέρα. Θωρώ το πρόσωπό σου να γελάει.

Αχ, θάλασσα μου σκοτεινή, θάλασσα γριεμένη, που θα με βγάλεις το πρωί, σε ποια στεριά μου ξέρει, που θα με βγάλεις το πρωί,

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. Για μια ανθρώπινη ζωή.
1: Ένα λεπτό για το περιβάλλον. Αντιμέτωπη με την πιο θερμή έναρξη καλοκαιριού στην ιστορία, ήρθε η Δυτική Ευρώπη. Η δυτική πλευρά της γυραιάς Υπήρου δοκιμάστηκε την περίοδο Ιουνίου-Ιουλίου από συνεχόμενα κύματα καύσωνα, ξηρασία και καταστροφικές πυρκαγιές. Την ίδια ώρα, στην επιφάνεια των ωκεανών του πλανήτη, σημειώθηκαν τον Ιούλιο επίπεδα ζέστης άνευ προηγουμένου σε σύγκριση με οποιονδήποτε άλλον τέτοιο μήνα, τονίζει το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο Κλιματικής Αλλαγής στο μηνιαίο δελτίο του. Σε παγκόσμια κλίμακα, ο φετινός Ιούλιος, ισοφαρίζοντας τον αντίστοιχο μήνα του 24, ήταν ο δεύτερος θερμότερος που έχει καταγραφεί ποτέ, πίσω μόνο από τον Ιούλιο του 23. Τα κύματα ζέστης χειροτέρεψε η ξηρασία, σχεδόν γενικευμένη, σε Γαλλία, Ισπανία, τομείς της Γερμανίας και ακόμη και της Βρετανίας. Ο Κοπέρνικος υπογραμμίζει πως τον Ιούλιο το επίπεδο υγρασίας στα εδάφη στη Δυτική Ευρώπη ήταν καθαρά κατώτερο από αυτό του Ιουλίου του 22 του τελευταίου, που είχε σημαδευτεί από σοβαρή ξηρασία στη συγκεκριμένη περιοχή. Οι συνθήκες αυτές ευνόησαν επίσης τις δασικές πυρκαγιές στην περιοχή αυτή, τόσο σε όρους επιφάνειας που κάηκε, όσο και εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα, σύμφωνα με τον Κοπέρνικο. Την ίδια στιγμή φαίνεται πως ένας ακόμη καύσωνας είναι πρώτο πυλόν, αναμένοντας να επιβαρύνει περαιτέρω την κατάσταση, ειδικά στη Δυτική Ευρώπη.

0: Μια φορά σαν σήμερα. 11 Αυγούστου, σαν σήμερα, 1716, γεννιέται στην Κέρκυρα ο Λόγιος Ευγένιος Βούλγαρης. 1919, πεθαίνει ο Αμερικανός κρίσος Άντριου Κάρνεγκι, αφήνοντας πίσω του σημαντικό φιλανθρωπικό έργο. 1934, οι πρώτοι κατάδικοι φτάνουν στις φυλακές του νησιού Αλκατράς στον κόλπο του Σαν Φρανσίσκο. 1956, σκοτώνεται σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα ο Αμερικανός ζωγράφος Τζάκσον Πόλοκ. 1983, διορίζεται στο πρωτοδικείο Πειραιά η πρώτη Ελληνίδα εισαγγελέας. 1993, οι πρέσβοι των χωρών μελών του ΝΑΤΟ υιοθετούν ομόφωνα στις Βρυξέλλες τα σχέδια αεροπορικής δράσης στη Βοσνία. Ο ΟΗΕ ανακοινώνει ότι το Συμβούλιο Ασφαλείας έκανε αποδεκτό το σχεδιασμό του ΝΑΤΟ.
1: Το σκυρόδεμα χρησιμοποιείται σε σπίτια, γέφυρες, δρόμους. Είναι σκληρό και ανθεκτικό. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος. Παντέλκο Οίκε. Η βάση κάνει τη διαφορά. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνα 22 850 24 280 και 6974 99 75 29.
2: Σάββατο 15 Αυγούστου, ο Πολιτιστικός Εξοραϊστικός Σύλλογος Γαλήνης Παναγιά Ιαταλιώτισσα διοργανώνει και φέτος το καλύτερο παραδοσιακό πανηγύρι στη Γαλήνη της Νάξου. Μοναδικές στιγμές με φόντο την παράδοση και τη μουσική. Με το συγκρότημα του Λευτέρη Βαζέου και τους Μιχαλή Αγούρη, Μπιλάκο, Στέλιο Κλουβάτο, Νίκο Γκούφα, Βασίλη Κλουβάτο. Το 15 Αύγουστο στη Γαλήνη της Νάξου. Ωρα έναρξης 10.30, είσοδος 10 ευρώ. Διατίθεται χώρο στάθμευσης. Χορηγός επικοινωνίας Absolute Concept.
3: Ελωμάς! Χαμηλές τιμές παντού.
4: Φόρμα φρυγανιές ταρένιες 4x125 γραμμάρια 1,29. Ελωμάς οικογενειακά παγωτά. Όλες οι γεύσεις 4,25. Με βγάλ Love Milk 1,29. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
5: Ελωμάς. Ανακαλύπτεις χαμηλές τιμές.
4: Καροτέν Family 9,98. Τένα Punch Plus Large 14 τεμάχια 8,80. Dove. Όλα τα αφρόλουτρα 2,65. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
6: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
7: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
8: Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
9: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.

Πώς φτάσαμε ως εδώ. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σας. Καλημέρα στην Άξο. Καλημέρα στις μικρές Κυκλάδες. Καλημέρα στα νησάκια μας τα όμορφα. Καλημέρα στα στολίδια του Αιγαίου. Καλώς τους και καλώστες. Καλώς ήρθατε λίγο καθυστερημένα σήμερα, ή μάλλον αρκετά καθυστερημένα. Γιατί, παιδιά, τι να κάνουμε. Διακοπή ρεύματος. Εν τω μεταξύ δεν δούλευε τίποτα. Ούτε τηλέφωνο, ούτε ίντερνετ. Τίποτα. Σκοτάδι πίσω σκόταδο, μαύρο σκοτάδι πίσω. Ήταν μια προγραμματισμένη διακοπή ρεύματος αυτή, την είχαμε, τα είχαμε πει και από χθες. Από τις 7 μέχρι και τις 9 ήρθε λίγο πιο νωρίς το ρεύμα. Μας έκαναν τη χάρη τα παιδιά του ΔΔΕ. Καλημέρα σας, παιδιά, καλημέρα σας. Και έτσι λοιπόν ελπίζω να είστε συντονισμένοι, να μόλις ήρθε το ρεύμα να συντονιστήκατε σωστά, Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3, ο δικός σας ραδιοφωνικός σταθμός. Τώρα βλέπω τα μηνύματα. Τώρα, γιατί πραγματικά, παιδιά, δεν είχα τίποτα. Ούτε ίντερνετ, ούτε βρέβγαινα έξω να πάρω ένα τηλέφωνο. Τίποτα. Νέκρα. Λοιπόν, εδώ είμαστε και σήμερα, Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3, ο δικός σας ραδιοφωνικός σταθμός. Εγώ ήμουνα στην ώρα μου, 8 η ώρα, done. Ήμουνα εδώ. Πήγα που λέτε κάτω, στη Μήλε, παιδί μου. Έφτιαξα το καφεδάκι μου το ωραίο. Τέλεια. Καμπάνα, σήμα καμπάνα, μου λέει το ραντάρ. Ωραιότατα, πολύ ωραία. Λοιπόν, ξεκινάμε. Έφτιαξα το καφεδάκι μου, κατέβηκα κάτω στα παιδιά της Μήλε. Τα άπαμε εκεί, τα αυτό, τέλος πάντων. Ωραία, έκανε ένα τσάφι, ήρθε το ρεύμα, ανέβηκα πάνω του σκοτωμού. Άνοιξα εδώ υπολογιστές, τα πάντα όλα και να με. Ανίστα, γιατί πήγα χθες, παιδιά, και είδα την Οδύσσια. Είχα προγραμματίσει, είχα κλείσει εισιτήρια, να ξέρετε ότι όσοι θέλετε να πάτε να δείτε την Οδύσσια πρέπει να το βιαστείτε λιγάκι. Πάρτε και ένα τηλέφωνο, πηγαίνετε να βγάλετε εισιτήρια, γιατί γίνεται πραγματικά χαμός και θα σας πω σε λίγο τις εντυπώσεις μου. Ήθελα να τη δω αυτή την ταινία, γιατί εντάξει, τώρα πολλά διαβάζουμε. Την είδα λοιπόν την Οδύσσια, 3 ώρες ταινία, 3 ώρες. Ένα τεράστιο αυτό με popcorn και να τρώω και να τρώω και να τρώω και τελειωμό να μην έχουν. Δεν τα φάγα όλα, κακά τα ψέματα. Ωραία ταινία. Θα σας πω αυτό για αρχή και στη συνέχεια θα σας εξηγήσω γιατί. Λοιπόν, εδώ και σήμερα, όπως κάθε μέρα, με τους καλύτερους φυσικά συντροφιά μας, όπως το κατάστημα ηλεκτρικών ειδών του Μιχάλη του Μαρούλη, δηλαδή η Μήλε της Νάξου. Εκεί έξω από τη Μήλε ήπια σήμερα το καφεδάκι μου. Είχε και ένα ωραίο αεράκι, ωραία ήτανε. Ο Φούρνος Λαγογιάννη και σήμερα κοντά μας για το πρωινό μας, για τον καφέ μας, για το ωραίο μας το ξύπνημα. Τα σούπερ μάρκετ My Market, για να πάμε να κάνουμε τα ψώνια μας, να πάρουμε τις προμήθειές μας, να μαγειρέψουμε. Η πτηνοτροφική Νάξου, τα καλύτερα αυγά του πλανήτη, από τις κοτούλες αυτές που κυκλοφορούν ελεύθερες και γεννάνε αυγουλάκια τα οποία είναι αγνά, για να φτιάξουμε εμείς τις ομελέτες μας, να φτιάξουμε τις σαλάτες μας με τα βραστά μας τα αυγουλάκια, να τα χρησιμοποιήσουμε στη ζαχαροπλαστική και στη μαγειρική μας. Και βέβαια κοντά μας και το φραγκόσικο, όπως κάθε μέρα, που μας περιμένουν τα παιδιά εκεί σε μια πολύ όμορφη μαγική αυλή, για να πάμε να απολαύσουμε το καφεδάκι μας, το κοκτέιλ μας, το αναψυκτικό μας, τη σπιτική μας τη λεμονάδα και φυσικά να φάμε το απόγευμα, το βράδυ, ό,τι ώρα θέλετε εσείς. Λοιπόν, για να σας χαρώ, για να σας καμαρώσω, για να σας βλέπω σιγά σιγά. Καλημέρα Κώστα, καλημέρα Νίκο, καλημέρα Δεσποινούλα, Δημήτρη, Γιώργο, τα παιδιά από τη Μελβούρνη, λέει δεν παίζει, μου στείλανε πρωί, δεν παίζει γιατί τσαφ, ΔΔΕ. Γιώργο, καλημέρα Γιάννη, Ανέστη, κυρία Πίτσα, Τζανή, Πάνο, Πολυνάκη. Στους εθελοντές της πολιτικής προστασίας του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, τα παιδιά είναι διαρκώς σε ετοιμότητα, σε επιφυλακή. Και χθες έκαναν τις περιπολίες τους και σήμερα θα συνεχίσουν από ό,τι μου λέγανε. Πολύ μεγάλη καλημέρα σε όλους τους εργαζόμενους στις δομές υγείας των νησιών μας. Καλημέρα στους εργαζόμενους στο Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, στα παιδιά της καθαριότητας, στα παιδιά του ΧΙΤΑ. Πολύ μεγάλη καλημέρα. Σε όλους τους επαγγελματίες οδηγούς, στα σώματα ασφαλείας, στον ΔΔΕ βεβαίως, στον Γιάννη, τον Χρήστο, τον Σπύρο, στον αθλητικό σκοπευτικό όμιλο Νάξου. Καλημέρα σας, παιδιά, και στους εκαβίτες και στις εκαβίτισες. Άντε μπράβο να σας χαρώ, για να ξεκινήσουμε με μουσική, όμορφα πράγματα. Άντε μπράβο, τα άριξα όλα κάτω. Λοιπόν, συνεχίζω, όπα, νάτα τα τηλέφωνα, νάτα.

Λοιπόν, εδώ χτυπάνε τηλέφωνα, διαβάζω μηνύματα, τώρα ανοίγουν όλα σιγά σιγά. Λοιπόν, το κουφονίσι λέει χθες έμεινε 5 ώρες χωρίς ρεύμα. Χαμός έγινε. Πήρανε λέει στα χέρια και κάτι συσκευές. Δεν ξέρω, παιδιά, δεν ξέρω. Πολλές διακοπές ρεύματος χθες το βράδυ. Όχι προγραμματισμένες βεβαίως, όπως η σημερινή, σήμερα το πρωί. Και γενικά έχει γίνει ένας χαμός. Τώρα στην τούρλα του Σαββάτου που λένε και στο χωριό μου, μέσα στον Αύγουστο, καλοκαιριάτικα με τόσο κόσμο στα νησιά μας, να αντιμετωπίζουμε τέτοια προβλήματα, νομίζω ότι δεν επιτρέπεται. Λοιπόν, θα τα δούμε αυτά, θα τα δούμε στη συνέχεια. Είμαστε ήδη στα 3 λεπτά πριν από το ακριβώς της ώρας. Θα πάμε βεβαίως σύμφωνα με το πρόγραμμά μας στο διαφημιστικό μας διάλειμμα σε 3 λεπτά, να οργανωθούμε λίγο κιόλας εδώ πέρα, γιατί καταλαβαίνετε τώρα, μέχρι να επαναφέρουμε εδώ η τεχνική μας, παιδί μου, η τεχνική μας, τα έχουν όλα έτοιμα. Ήρθε το ρεύμα, αυτόματα όλα ξεκίνησαν. Αλλά να οργανωθώ κι εγώ λίγο εδώ μέσα στο στούντιο, διαφημίσεις σε πάρα πολύ λίγο και θα επιστρέψω να ξεκινήσουμε, να δούμε, να ξετυλίξουμε μαζί το κουβάρι της ενημέρωσης που όπου τη λέω πρωί-πρωί, Παναγία μου. Καλά δεν τα λέω, ραντάρ, καλά δεν τα λέω. Φωτιά.

0: Προσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλη θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM Stereo.
3: Σάββατο 15 Αυγούστου, ο Πολιτιστικός Εξοραϊστικός Σύλλογος Γαλήνης Παναγιά Ιαταλιώτισσα διοργανώνει και φέτος το καλύτερο παραδοσιακό πανηγύρι στη Γαλήνη της Νάξου. Μοναδικές στιγμές με φόντο την παράδοση και τη μουσική. Με το συγκρότημα του Λευτέρη Βαζέου και τους Μιχαλή Αγούρη, Μπιλάκο, Στέλιο Κλουβάτο, Νίκο Γκούφα, Βασίλη Κλουβάτο. Το 15 Αύγουστο στη Γαλήνη της Νάξου. Ωραία έναρξης 10.30, είσοδος 10 ευρώ. Διατίθεται χώρο στάθμευσης. Χορηγός επικοινωνίας Absolute Concept.
4: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.

όλα τα παρελκόμενα. Διακοπές ρεύματος. Παιδιά, ναι, έχει γίνει ένας χαμός, οφείλω να ομολογήσω. Εντάξει, τώρα η σημερινή διακοπή ήταν προγραμματισμένη. Ήταν προγραμματισμένη από χθες. Το γνωρίζαμε από τις 7 μέχρι τις 9. Είχε διακοπή ρεύματος στην Στελίδα, στην περιοχή του αεροδρομίου και σε όλη τη χώρα της Νάξου. Ωραία, λοιπόν, προγραμματισμένη διακοπή ρεύματος. Εκεί ξέρεις ότι θα βγάλω και καμιά συσκευή από την πρίζα. Θα έχω φροντίσει τέλος πάντων να μην χρειάζομαι να έχω φορτίσει κινητό. Να μην χρειάζομαι τέλος πάντων κάποια, να μην χρειάζεται κάποια συσκευή να έχω φροντίσει να τη φορτίσω. Αυτό οκ. Okay. Όταν όμως η διακοπή ρεύματος δεν είναι προγραμματισμένη και μάλιστα διαρκεί και αρκετές ώρες, όπως χθες στο Κουφονήσι, χωρίς καμία απολύτως ανακοίνωση, χωρίς προειδοποίηση, χωρίς δεν ξέρω τέλος πάντων γιατί συνέβη αυτό για μία ακόμα φορά. Υπάρχουν και συνέπειες σε όλο αυτό. Τι εννοώ? Κάτοικοι και επαγγελματίες στο Κουφονήσι αναφέρουν βλάβες σε ψυγεία, σε κλιματιστικά, σε ηλεκτρικές συσκευές, σε εξοπλισμό επιχειρήσεων. Μάλιστα. Λοιπόν, τι να πάρουμε, UPS, γεννήτρια να βάλουμε, δεν ξέρω. Σταθεροποιητή τάσης, δεν ξέρω τι πρέπει να κάνουμε. Σε κάθε περίπτωση τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν ήταν πολλά. Και στο Κουφονήσι.

τηλεφωνήσει και στην Ηρακλιά και στην Απείρανθο. Χθες το βράδυ υπήρχαν προβλήματα. Δεν ξέρω. Ποια είναι η λύση? Η λύση ξέρω ποια είναι. Υπογειοποίηση καλωδίων λέγεται. Το δίκτυο είναι πάρα πολύ παλιό. Τα παιδιά του ΔΔΕ κάνουν ό,τι μπορούν. Δεν μπορούν να κάνουν θαύματα όμως. Θαύματα τέτοια δεν γίνονται. Είναι τραγική κατάσταση. Τώρα μέσα στον Αύγουστο, λίγες μέρες πριν από τη γιορτή της Παναγίας, βλέπουμε τι γίνεται στο νησί, στα νησιά μας. Βλέπουμε τι γίνεται κάθε μέρα στο λιμάνι, στα λιμάνια μας, στο αεροδρόμιο της Νάξου. Κόσμος χθες, αν είδατε τα πλάνα χθες από τον κόσμο που κατέβηκε, θα καταλάβετε. Κάνετε βόλτες στους δρόμους της Νάξου, βλέπετε πόσο κόσμο έχουμε. Δεν επιτρέπεται αυτές τις μέρες να έχουμε τέτοιου είδους προβλήματα. Δεν επιτρέπεται απλά. Δεν ξέρω τι είναι, υπερφόρτωση του δικτύου. Παλιό δίκτυο σίγουρα. Λοιπόν, άντε να μην με γκρίνια ξεκίνησα. Τι να κάνω βρε παιδιά, τι να κάνω που βλέπω και τον κόσμο και μου στέλνει μηνύματα και παραπονιέται. Ένα δίκιο το έχουνε. Η μέρα είναι σήμερα Τρίτη. Τρίτη και ο μήνας έχει 11 Αυγούστου 2026. 9 και 6 πρώτα λεπτά. Πολύ μεγάλη καλημέρα σε όλους όσοι ανοίξατε τώρα το ραδιόφωνο σας εδώ στη χώρα της Νάξου και συντονιστήκατε πάρα πολύ σωστά. Πολύ μεγάλη καλημέρα σε όλους όσοι ακούτε από την ορεινή Νάξο, από την ενδοχώρα. Σε όλους όσοι ακούτε από την νότια Νάξο, κάτω από τις παραλίες μας, στις μικρές Κυκλάδες και σε όλα τα νησάκια μας βεβαίως, σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό. Καλησπέρα στα παιδιά εκεί στη Μελβούρνη. Καλημέρα μεγάλη στη Βιέννη, στη φίλη μου τη Λίτσα και στο φίλο μου τον Ηλία. Στη φίλη μου την Ηρώ από την Πάρο απέναντι, που συνήθως μου στέλνει καλημέρα από την Ιταλία δίπλα μας. Στη Γερμανία, στη φίλη μου την Κική, στο φίλο μου το Φρανς, στο Γιώργο και στον Ιάσονα, στην Ελένη, στην Κύπρο, στο φίλο μου τον Παναγιώτη, στη Ρουμανία, στον Πέτρο και στην παρέα του που ακούνε εκεί στα ανατολικά της χώρας. Όπου και αν βρίσκεστε λοιπόν, ό,τι και να κάνετε, ελπίζω να συνεχίζετε να κρατάτε το χαμόγελο στα χείλη σας.

0: Μουλίτη.
1: Μάλιστα, λοιπόν, άμα από τα παλιά με τον Αλίτη, ε. Καλημέρα στο φίλο μου τον Νίκο. Καλώς το Μαρίνο από το καταπράσινο κερατσίνι. Λοιπόν, προσπαθώ να δω τι γίνεται. Μαντός Τουρνάρα στο Facebook με λατινικούς χαρακτήρες. Αδαμαντίας Τουρνάρα στο Instagram με λατινικούς χαρακτήρες επίσης. 2285-024-926 το τηλέφωνο επικοινωνίας με το στούντιό μας εδώ στη Γρότα της Νάξου. Περιμένω τα μηνύματά σας, περιμένω τα τηλεφωνήματά σας, περιμένω να μου πείτε πώς είστε, τι κάνετε. Εγώ θα σας πω ότι χθες το βράδυ πήγα και είδα τελικά την Οδύσσεια. Ναι, βέβαια, βέβαια. Λοιπόν, σε γενικές γραμμές, μία ταινία η οποία, εντάξει, 3 ώρες ταινία, έτσι, δηλαδή πιάνεσαι λίγο, η αλήθεια είναι αυτή. Αλλά βρε παιδιά, σε κρατάει, σε κρατάει. Υπάρχουν αστοχίες, κακά τα ψέματα. Τώρα, αν περιμέναμε πιστή, έτσι, απόδοση της Οδύσσειας, του Ομήρου, νομίζω ότι, εντάξει, δεν το περίμενε κανείς αυτό. Σε μεγάλο βαθμό αγγίζει. Αγγίζει την Οδύσσεια. Αλλά αυτό που κρατάω και αυτό που θέλω να μεταφέρω, τουλάχιστον αυτή είναι η δική μου άποψη και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο ήθελα να δω την ταινία, γιατί έχουν γραφτεί, έχουν ακουστεί πάρα πολλά για την, πολλές κριτικές τέλος πάντων για την Οδύσσεια. Τι έκανε λοιπόν ο Νόλαν? Μετέφερε στην οθόνη τις περιπέτειες του Οδυσσέα και θεωρώ ότι έτσι, αυτό ήταν το τελικό μου συμπέρασμα όταν ολοκληρώθηκε η ταινία. Θεωρώ ότι είναι μια αντιπολεμική ταινία η Οδύσσεια του Νόλαν. Εστιάζει πάρα πολύ στο συναίσθημα. Τι είναι αυτό που κάναμε, τι καταστρέψαμε και οι συνέπειες των πράξεών μας. Ένας απολογισμός, μια εσωτερική αναζήτηση του Οδυσσέα με την επιστροφή του στην Ιθάκη. Η ταινία έχει αίσιο τέλος. Όσοι την έχετε δει το γνωρίζετε, όσοι δεν την έχετε δει απλά σας μεταφέρω αυτό. Σε κάθε περίπτωση όμως θεωρώ ότι είναι μια πολύ καλή ταινία και προτείνω, ναι, να πάτε να τη δείτε. Υπερπαραγωγή δεν το συζητώ, έτσι. Πολύς λόγος έγινε για την ωραία Ελένη. Στην ταινία τη συγκεκριμένη ένας ομολογουμένος μικρός ρόλος. Και θεωρώ ότι δεν πρέπει να στεκόμαστε σε τέτοιου είδους έτσι, λεπτομέρειες, μιας και προφανώς δεν θα μπορούσε σε καμία περίπτωση να αποδοθεί η Οδύσσεια. Στο 100% σε καμία περίπτωση σύμφωνα με την Οδύσσεια, τέλος πάντων, του Οδυσσέα. Ναι, η αλήθεια είναι ότι είχε κάποιες τρομακτικές στιγμές κάποια στιγμή εκεί στη φάση, καλά τα λες Δέσποινα, με τον Κύκλοπα. Είχε κάποιες τρομακτικές σκηνές, αλλά εντάξει τώρα. Έπρεπε με κάποιο τρόπο να αποδοθεί και αυτό. Καλώς τον Νότι.

Λοιπόν, εδώ με ενημερώνουν για τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί στις Μικρές Κυκλάδες και Σχοινούσα και Ηρακλιά. Από την Κυριακή έχουν προβλήματα με το ρεύμα, παιδιά. Και στη Σχοινούσα και στην Ηρακλιά. Τώρα, είναι και αφαλατώσεις, Είναι και αφαλατώσεις και είναι πρόβλημα αυτό, διότι η αφαλατώση δουλεύει με ρεύμα. Αν δημιουργούνται τέτοιου είδους θέματα, τι μελιγενέστε. Και μάλιστα μέσα στον Αύγουστο. Να δούμε πώς θα το διαχειριστούμε όλο αυτό και πώς θα το αντιμετωπίσουμε. Τι να πω τώρα, ό,τι και να πω είναι λίγο. Οι άνθρωποι εκεί, οι επιχειρηματίες, οι κάτοικοι. Δεν είναι βλέμμα, αυτό είναι η θέση. Αγανάκτησαν. Και είναι λογικό.

Λοιπόν, με την Κίρκη η αλήθεια είναι ότι δεν τρόμαξα, Δεσποινούλα. Περισσότερο τρόμαξα με τον Κύκλοπα παρά με την Κίρκη. Η Κίρκη μια χαρά ήταν. Εγώ νόμιζα εντωμεταξύ ότι ο Οδυσσέας έμεινε περισσότερο καιρό με την Κίρκη εκεί στο αυτό. Αλλά όχι, δεν ήταν, ήταν μικρό το χρονικό διάστημα. Ίσα που του έκανε γουρουνάκια και του επανέφερε μετά. Λοιπόν, για την Οδύσσεια λέω, προτείνω να πάτε να τη δείτε. Είναι μια πολύ ωραία ταινία κατά την άποψή μου. Και ξέρετε, είναι πάρα πολύ σημαντικό το γεγονός ότι διαφημίζει πολύ Ελλάδα. Σε κάποια στιγμή ακούγονται και ελληνικά, ελληνικότατα. Διαβάζω ότι Κόσμος και Κοσμάκης λέει ψάχνει να μάθει τρόπους, να βρει τρόπους για να μάθει ελληνικά. Πολύ μεγάλη διαφήμιση, κακά τα ψέματα για τη χώρα μας. Ακούς συνέχεια τη λέξη Ιθάκη, Ιθάκη, Ιθάκη, Έλληνες και ούτω καθεξής. Ήταν μια πάρα πολύ καλή, είναι μια πάρα πολύ καλή διαφήμιση για τη χώρα μας. Άξιζε τον κόπο. Συμπερασματικά λοιπόν θεωρώ ότι τα πλεονεκτήματα, τα υπέρ είναι περισσότερα από τα κατά αυτής της ταινίας. Το γεγονός ότι η ωραία Ελένη είναι στην ταινία τέλος πάντων μαύρη, εμένα τουλάχιστον δεν με πείραξε καθόλου. Α, και στο Φιλότη διακοπή χθες, το ξέρω, το άμαθα και αυτό. Είχε και την εκδήλωση στο Αφλοθέατρο που μου λένε ότι ήταν εκπληκτική. Λυπάμαι που δεν μπόρεσα να είμαι κι εγώ εκεί, αλλά εντάξει τώρα. Προσπαθούμε να παντρέψουμε πολλά μέσα στον Αύγουστο και λίγες μέρες πριν από την αναχώρηση, γιατί σας έχω πει έτσι, ότι την Παρασκευή θα κάνουμε την τελευταία εκπομπή για τον Αύγουστο. Μετά μια μικρή διακοπή, έτσι να πάρουμε κι εμείς μια ανάσα, να ανασυγκροτηθούμε και να έρθουμε γεμάτοι, έτσι, με γεμάτες μπαταρίες. Ξανά στις 2 του Σεπτέμβρη, όχι 1η Σεπτέμβρη, 2 του Σεπτέμβρη. Ρε, καλό στο φίλο μου το Γιάννη. Το ταξίδι έχει σημασία, καλά τα λες Γιάννη. Ας μείνουμε στο ταξίδι. Το ταξίδι, όχι τόσο ο προορισμός, όσο η περιπέτεια, το ταξίδι, οι εμπειρίες. Καλά, δεν το συζητώ, οι σκηνές με το σκύλο του Οδυσσέα συγκλονιστικές, όπως επίσης και η σκηνή, εμένα μου άρεσε πάρα πολύ, με συγκλώνησε και η σκηνή με την, με την υπηρέτρια που του έπλαινε τα πόδια, την... Αχ, κοίταξε να δεις που ξέχασα το όνομα τώρα, έτσι. Έλα δάσκαλε, πες μου το όνομα της, της γυναίκας η οποία φρόντιζε τον Οδυσσέα από παιδί και του έπλαινε τα πόδια και αναγνώρισε το σημάδι στο, στο πόδι του. Και δεν μίλησε για να μην φανερώσει το ποιος ήρθε τελικά, γύρισε στο παλάτι. Δεν θυμάμαι τον.

Ευπλούτου Διακόνου. Σήμερα λοιπόν γιορτάζει ο Εύπλους ή ο Εύπλος. Ο ήλιος ανέτειλε στις 6:36 πρώτα λεπτά, θα δύσει στις 20:23. Η σελήνη είναι 28 ημερών. Για να τσεκάρω λίγο ποιοι έχουν σήμερα την προσωπική τους πρωτοχρονιά, τα γενέθλιά τους. Όπως για παράδειγμα ο Μιχάλης που βλέπω μπροστά μου, η Δήμητρα, ο Λευτέρης, ο Ανδρέας, ο Γιώργος και ο Απόστολος, ο φίλος μου από την Πάτρα. Χρόνια πολλά και καλά σε εσάς που γιορτάζετε. Χρόνια πολλά σε εσάς που έχετε την προσωπική σας πρωτοχρονιά. Ο καιρός σήμερα, Τρίτη, 11 ο μήνας, 5 μποφοράκια βόρειοι άνεμοι, 30 βαθμοί Κελσίου, καθαρός πεντακάθαρος ο ουρανός. Αύριο Τετάρτη στις 12 του Αυγούστου, 30 βαθμοί Κελσίου, βόρειοι άνεμοι ξανά, 5 μποφόρ, καθαρός ουρανός. Την Πέμπτη στις 13 του μήνα, 30 βαθμοί Κελσίου, 6 μποφοράκια, λίγη, μια μικρή ενίσχυση το μεσημεράκι των βορείων ανέμων, καθαρός ουρανός. Την Παρασκευή παραμονή της Παναγιάς. Με 6 μποφόρ θα την περάσουμε την Παρασκευή, με βόρειους ανέμους, με 29 βαθμούς Κελσίου και καθαρό ουρανό. 26 βαθμοί Κελσίου το Σάββατο, όπα! 6 μποφόρ βόρειοι άνεμοι, καθαρός ουρανός. 27 την Κυριακή με εξάρι ξανά, καθαρός ουρανός. Τη Δευτέρα έχω μέχρι τα ξημερώματα τον καιρό, βορειοδυτική άνεμη, 4 μποφόρ, καθαρός ουρανός. Μικρή πτώση λοιπόν της θερμοκρασίας, μάλλον δεν τη λες μικρή, το 26 τώρα μέσα στον Αύγουστο δεν είναι, είναι αίσθητη η πτώση της θερμοκρασίας. Δεν ξέρω τι αναμένεται από εβδομάδα. Σε κάθε περίπτωση όμως, καλύτερα να έχει μια έτσι λίγο δροσούλα παρά να βράζουμε, παρά να είμαστε σε καύσωνα. Βέβαια ο Αύγουστος είναι μπροστά μας, ακόμα 11 έχει ο μήνας, είναι ο πιο καλοκαιρινός μήνας, έτσι, και καλό είναι να τον απολαύσουμε, έτσι να βρούμε τρόπους να τον απολαύσουμε όσο μπορούμε, να κάνουμε βολτούλες στα νησιά μας. Γίνεται, γίνεται.

0: Ευρύκλεια, Ευρύκλεια.
1: Ξεκίνησα από τις αλικές, μες στην αμάξη.
0: Αναγνώρισε το σημάδι του Οδυσσέα στο πόδι του. Αλλά η σκηνή με το σκύλο.

Λοιπόν, εδώ προσπαθώ να οργανωθώ, να σας γυρίσω λίγο στο χρόνο πίσω, να δούμε τι συνέβησαν σήμερα στο παρελθόν. Δεν θα σας κουράσω πολύ. Άλλωστε, δεν έχουμε πολύ χρόνο στη διάθεσή μας, γιατί είμαστε ήδη στα 22 λεπτά μετά τις 9. Το 2ωρο έγινε μία ώρα σήμερα, λόγω της προγραμματισμένης διακοπής ρεύματος. Να σας πω την αλήθεια, πάλι καλά, γιατί δεν ήμουν σίγουρη ότι θα επανέλθει το ρεύμα και ότι θα μπορέσουμε να βγούμε στον αέρα για να σας πω μια καλημέρα τουλάχιστον. Αλλά εντάξει, δόξα τω Θεώ, όλα καλά. Τουλάχιστον τα λέμε και σήμερα, έστω και για λίγο. Πάμε λοιπόν να δούμε τι συνέβησαν σήμερα στο παρελθόν. Να ξεκινήσω από το 1942. Η ηθοποιός Χέντι Λαμάρ και ο συνθέτης Τζόρτζ Άνθεϊλ λαμβάνουν δίπλωμα ευρεσιτεχνίας για ένα σύστημα επικοινωνίας με διασπορά φάσματος, το οποίο αργότερα έγινε η βάση για την σύγχρονη τεχνολογία των ασύρματων τηλεφώνων και του Wi-Fi. Πάμε στο 1962, εκτοξεύεται το Βοστόκ 3 από το κοσμοδρόμιο του Μπαϊκονούρ και ο κοσμοναύτης Αντριάν Νικολάγεφ γίνεται το πρώτο πρόσωπο που εωρείται στη μικροβαρύτητα. Το 1970, σαν σήμερα, η επιδημία χολέρας που μαστίζει την Ινδία και έχει κάνει την εμφάνισή της στην Αίγυπτο με τη μορφή χολερού.

Ο ειδούς γαστρεντερίτιδας εξαπλώνεται και στη Σοβιετική Ένωση, ενώ κρούσματα αναφέρονται στη Ρουμανία, την Τουρκία και την Νότια Κορέα. Μέτρα λαμβάνουν η Ιταλία και η Ελλάδα, ενώ σοβιετικές πόλεις στη Μαύρη Θάλασσα και στην περιοχή του Βόλγα μπαίνουν σε καραντίνα. Παμ, όπα, κάτι έκανε τσαφ. Α, τίποτα, μια λάμπα μας άφησε χρόνους. Γεια σου, γεια. Δεν τα ξαναλέμε, θα σε αντικαταστήσουμε. Μία λάμπα μας άφησε χρόνους, μικρό το κακό. Πολύ μικρό το κακό μέσα στο στούντιο. Τρόμαξα λίγο, σκιάχκα παιδιά, σκιάχκα. Ας το καλό. Έκανε θόρυβο. Λοιπόν, συνεχίζω, πάω παρακάτω να κλείσω την ενότητα. Το σαν σήμερα, 1982, εκρήγνεται βόμβα στην πτήση 830 της Pan Am στη διαδρομή από το Τόκιο, Ιαπωνία, προς την Χονολουλού, Χαβάη, σκοτώνοντας έναν επιβάτη και τραυματίζοντας άλλους 16. Τέλος, το 2003, σαν σήμερα, το ΝΑΤΟ αναλαμβάνει τη διοίκηση της Διεθνούς Δύναμης Αρρωγής για την Ασφάλεια στο Αφγανιστάν, σηματοδοτώντας την πρώτη μεγάλη επιχείρηση του εκτός Ευρώπης στην 54χρονη ιστορία του.

σπίτι φιλοτήτικο σήμερα θα φτιάξουν, λέει, φασολάκια. Ελπίζω τα φασολάκια να πήγατε να τα πήρατε από το My Market. Φρεσκότατα από τους μπαξέδες τους δικούς μας. Και τα ζαρζαβατικά που θα βάλετε μέσα, τα μυρωδικά και όλα τα υπόλοιπα, ναι. Τα κρεμμυδάκια, το μαϊντανό, το δυόσμο, τη δάφνη. Όλα αυτά τέλος πάντων, αυτά, ντοματούλες φρέσκες, φρεσκότατες, νεξιώτικες. Σε ένα άλλο σπίτι μου λένε ότι επειδή λέει συνέχεια για τα αυγά της πτηνοτροφικής, τα αυγά της πτηνοτροφικής, πήγα λέει και εγώ και πήρα. Πήρα λέει και πατατούλες ναξιώτικες, θα τις τηγανίσω και θα κάνω αυγά με πατάτες σήμερα. Ωραιότατο, ελληνικότατο, καλοκαιρινό πιάτο. Άμα έχεις και αυγά από την πτηνοτροφική νάξου, τι άλλο θες. Λοιπόν, παιδιά, στην επικαιρότητα, γιατί δεν θα προλάβουμε σήμερα να σταθούμε έτσι πάρα πολύ, στην επικαιρότητα, αυτά που βλέπω, Παναγία μου, Τραμπ πάλι μπροστά μου, αλίμονο, Ντόναλντ Τραμπ, η απίστευτη επιχείρηση φυγάδευσης από την Τουρκία, τον έκρυψαν, λέει, σε κοντέινερ τροφοδοσίας και ταξίδιψε με στρατιωτικό αεροσκάφος, τι είναι αυτά τα πράγματα, τέλος πάντων, βλέπω θέματα που σχετίζονται με την πολιτική, γενικότερα είμαστε λίγο σε έναν μικρό μεγάλο αναβρασμό πολιτικό, δεδομένου το ότι έχουμε μπει σε προεκλογική περίοδο. Αθλητικά θέματα τα οποία όπως καταλαβαίνετε δεν θα περιγράψω. Γίνεται ένας χαμός με το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, την Ελπίδα. Πολλά έτσι αυτά που λέγονται, αυτά που ακούγονται. Έβλεπα, παρακολουθούσα λίγο έτσι για λίγο. Παρακολούθησα και μια συνέντευξη που έδωσε χθες η κυρία Καριστιανού. Αποδείξεις ζητάει για όλα όσα λέγονται. Πολιτιστικό ρεπορτάζ, γιατί έχουμε πάρα πολλές εκδηλώσεις. Αύγουστος μήνας είναι, έχουμε πολλά να δούμε. Ευτυχώς τουλάχιστον να περάσουμε όμορφα το μήνα μας. Που θα πάω και θα σταματήσω. Λοιπόν, κοίταξε να δεις τώρα, Ιωάννα μου, καλημέρα, καλημέρα. Δεν πάνε, λέει, διακοπές τον Αύγουστο. Κοίτα να δεις τώρα τι θα γίνει. Θα πάω εγώ κάπου που είναι σχετικά ήρεμα, Ιωάννα μου. Σχετικά, λέω, ήρεμα. Θα πάρω μαζί μου και, γιατί ξέρεις τώρα στη δικιά μας τη δουλειά διακοπές ουσιαστικές δεν κάνεις, δεν μπορείς να σταματήσεις να δουλεύεις. Δεν υπάρχει περίπτωση να σας αφήσω έτσι. Κάθε μέρα θα σας δίνω αναφορά. Πού είμαι, τι κάνω, τα πάντα όλα. Να χαθούμε πάντως δεν παίζει. Πάρε και μια θάλασσα τώρα που σου αρέσει. Πάρε και μια θάλασσα. Έλα. Λοιπόν, θέλετε να σας πω τι έκανα όση ώρα περίμενα να έρθει το ρεύμα. Ήμουνα εδώ στο στούντιο, ανέβηκα μετά που είδα τα παιδιά κάτω της Μίλε. Ανέβηκα πάνω, μην τυχόν και έρθει το ρεύμα, ρε παιδί μου, να είμαι εδώ σε ετοιμότητα γι' αυτό, ναι. Πήρα λοιπόν το τετράδιο που έχω γραμμένα τα ονόματα με τα πιτσιρίκια και που τα είχα συμπτύξει, διότι προσθέτω. Και στο τέλος δεν θα βγάζω τα γράμματά μου, δεν θα καταλαβαίνω τι γράφω. Και καθαρόγραψα τα ονόματα. Ελπίζω να μην έχω ξεχάσει κανένα πιτσιρίκι και έχουμε ντράβαλα, ναι.

χθες σε ένα σπίτι εδώ στη χώρα της Νάξου. Έφτιαξαν, λέει, ομελέτα με αυγά, εννοείται, από την κτηνοτροφική Νάξου, αλίμονο, με γραβιέρα Νάξου και μπέικον, το κάψουμε, κύριε Στέφανε. Και ζαμπόν, κύριε Στέφανε. Διορίστηκα. Α, διαφημίσεις, μην ξεχνιόμαστε, παιδιά, διαφημίσεις. Και επιστρέφω σε πάρα πολύ λίγο μετά το τραγούδι διαφημίσεις για το τέταρτο και τελευταίο ημίωρο της εκπομπής μας. Ό,τι

0: λοιπόν, θα το πω. Πριν πάω στις διαφημίσεις. Που λέτε, έχω έναν φούρνο, μια κουζίνα αθάνατη. Μαντέψτε τι μάρκα είναι, έτσι. Που έβγαλα φωτογραφία σήμερα. Λοιπόν, και είπα, με έπιασε η προκοπή που λέτε την Κυριακή, αν δεν κάνω λάθος, την Κυριακή, ναι. Και λέω, ρε παιδί μου, να τις κάνω πυρόλυση. Ξέρετε την πυρόλυση, είναι αυτό που αυτοκαθαρίζεται. Ανεβάζει θερμοκρασία 800 βαθμούς Κελσίου, δεν ξέρω πόσο. Και ανοίγει στο φούρνο, ρε παιδιά, και λαμποκοπάει ο φούρνος. Με έπιασε λοιπόν η προκοπή. Λέω όμως που είχα καιρό να το κάνω αυτό το πράγμα και κλείδωσε η πόρτα, γιατί κλειδώνει με αυτή τη διαδικασία. Μέχρι να κρυώσει ο φούρνος, μόλις τελειώσει η διαδικασία, κλειδώνει για λόγους ασφαλείας. Βέβαια, τέτοια συστήματα έχουμε στη Μήλε, τι θέλετε τώρα. Λοιπόν, έλα όμως που είχα κάτι χρόνια να τις κάνω πυρόλυση. Γι' αυτό σας λέω, αθάνατες αυτές τις συσκευές, παιδιά. Αθάνατες. Είχα χρόνια λοιπόν να κάνω πυρόλυση. Έλα που η κλειδαριά μπλόκαρε. Τι να κάνω. Τηλέφωνο στον αρμόδιο. Έρχεται λοιπόν εκεί ο αρμόδιος της Μήλε με τα κατσαβίδια του, με τα αυτά, τέλος πάντων αυτό. Μπαίνει μέσα λίγο στην άκρη μου, λέει. Έφυγα εγώ. Κάνε πέρα, μου λέει, φύγε από εδώ, με ενοχλείς. Κάνει ένα τσαφ και ξεκλείδωσε η πόρτα. Όταν λέμε δευτερόλεπτα, κυριολεκτό, έτσι. Λέω, συγγνώμη, θα το ξαναπάθω αυτό. Όχι, μου λέει. Αλλά και να το ξαναπάθεις, αφού με παίρνεις τηλέφωνο και έρχομαι, δεν είδες. Ακριβώς έτσι γίνονται τα πράγματα στη Μήλε της Νάξου. Τι άλλο θέλετε να σας πω, παιδιά. Αλήθεια σας το λέω. Στο λόγο της τιμής μου, ακριβώς έτσι έγινε χθες. Παιδί μου, άμα έχεις σέρβις, άμα έχεις το κεφάλι σου ήσυχο. Αλλά αθάνατες συσκευές, ρε παιδιά, αθάνατες. Τέτοιες αθάνατες συσκευές βρίσκεται στη Μήλε της Νάξου, εδώ στην οδό Κοντολέοντος. Κάτω ακριβώς από το στούντιο, εκεί που σήμερα το πρωί πια τον καφέ μου. Βγήκα έξω, με χτύπαγε και το αεράκι, έβγαλα και μια φωτογραφία έτσι να σας προειδεάσω και να σας ενημερώσω ότι θα είμαστε στον αέρα καθυστερημένα. Πάω σε διαφημιστικό τώρα και επιστρέφω αμέσως μετά. Πάμε!
1: Ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο, ο αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός. Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πυρανύχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας, θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος.
2: Τον είδες? Όλο ουφ και ουφ είναι.
3: Πάλι για το ψυγείο.
2: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
3: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
4: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.
1: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: καράβια χιώτικα ξεκινάω το τέταρτο και τελευταίο ημίωρο της εκπομπής μας. Ή μάλλον για σήμερα το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής μας. Γιατί μας έκανε τα νερά του... νερά, είπαμε, για τις προγραμματισμένες διακοπές δεν διαμαρτυρόμαστε. Για τις απρογραμμάτιστες διαμαρτυρόμαστε. Σαν αυτές που είχαμε χθες σε Απείρανθο, σε Φιλότη, σε Σχοινούσα, σε Ηρακλιά, σε Κουφονήσι. Δυστυχώς. Περιμένω τώρα να δω κάτι. Μου έστειλε καλημέρα Ειρήνο Παρασκευούλα. Καλημέρα Θανάση. Καλώς το φίλο μου το Μάρκο. Καλημέρα στις Εγκαρές και στο Γαλανάδο βεβαίως.
1: Στου κόρνιου σου τα τρογιάνια θα με φέρουν μαϊστράνια.
0: Είναι εκεί στο Γαλανάδο τα φιλαράκια μου. Είναι ο Σταμάτης και ο Στέλιος και περιμένουν κάθε μέρα καλημέρα και πολύ καλά κάνουν. Καλημέρα σας. Γιώργο, Δημήτρη, Ήριδα, καλημέρα. Κορίνα. Όχι, εντάξει, λοιπόν, όχι, δεν έχει διακοπή ρεύματος τώρα, γιατί λάθος κατάλαβα. Μια χαρά είναι στην Απείρανθο τα πράγματα σήμερα, προς το παρόν. Ας ελπίσουμε και καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Παιδιά, έχει πάρα πολύ κόσμο το νησί. Δεν ξέρω αν είδατε κάποια βίντεο που κυκλοφόρησαν χθες με αφήξεις στο λιμάνι της Νάξου. Αναμένουμε να κορυφωθεί η κίνηση μέσα στις επόμενες ημέρες. Είναι που πέφτει φέτος της Παναγίας και Σάββατο και ουσιαστικά παρασύρει δύο εβδομάδες μαζί, δηλαδή την προηγούμενη και την επόμενη. Μέχρι τις 15-16 του μήνα λοιπόν θα έχουμε την κορύφωση. Μετά μου λένε οι ειδικοί εδώ, αυτοί που ασχολούνται τέλος πάντων με τον τουρισμό, ότι 16-17 του μήνα αρχίζουν να φεύγουν οι πρώτοι, το πρώτο κύμα. Έρχονται βεβαίως άλλοι, έτσι, αυτοί οι οποίοι αποφασίζουν να κάνουν διακοπές τέλος Αυγούστου. Στις 24 φεύγουν κάποιοι ακόμη, αλλά επειδή ο Σεπτέμβριο έχει γίνει πλέον Αύγουστος, καταλαβαίνετε ότι αναμένεται πάρα πολύ κίνηση και το Σεπτέμβριο και μακάρι να έχουμε κίνηση. Εξυπακούεται ότι δεν θα διαβάσουμε εφημερίδες, δεν προλαβαίνουμε να διαβάσουμε εφημερίδες. Το μόνο που θέλω να σας πω είναι ότι τα θέματα έτσι που πρωταγωνιστούν σε γενικές γραμμές έχουν να κάνουν κυρίως με πολιτικά ζητήματα. Εν όψη και της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, καταλαβαίνετε, προετοιμάζονται κιόλας για την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, κυκλοφορούν διάφορα έτσι για αυτά που θα ανακοινωθούν και τις παροχές που θα δοθούν και θα ανακοινωθούν βεβαίως από τον Πρωθυπουργό και τους αρμόδιους σε όλων των Υπουργείων. Τα μέτρα λοιπόν και τις παροχές που θα δοθούν και θα ανακοινωθούν στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης φέτος. Εκδηλώσεις πολλές, επειδή δεν θα προλάβω να σας τα πω σήμερα, θα μπείτε στο Naxos Press, θα πάτε στην ενότητα πολιτισμός και εκεί θα τα βρείτε όλα. Τι μπορείτε να κάνετε καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας. Τα πανηγύρια του 15 Αυγούστου, καταλαβαίνετε, που να πάμε Γαλήνη, να πάμε Εγκαρές. Παντού ένα πανηγύρι θα το βρείτε.

μόνο που δεν θα είχαμε και σήμερα μία φωτιά. Φωτιά σε δασική έκταση στο Μαραθιά Ζακίνθου. Ήχησε και το 112 από ό,τι διαβάζω. Δασική πυρκαγιά ξέσπασε σήμερα το πρωί στην περιοχή Μαραθιάς στη Ζάκυνθο, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση της πυροσβεστικής. Στο σημείο επιχειρούν 22 πυροσβέστες με 8 οχήματα και μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος, ενώ στη μάχη της κατάσβεσης συνδράμουν από αέρος 2 πυροσβεστικά αεροσκάφη. Λόγω της πυρκαγιάς στάλθηκε και μήνυμα από το 112 με τους κατοίκους και όσους βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή να καλούνται να βρίσκονται σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Ας ελπίσουμε ότι θα τη σβήσουν γρήγορα τη φωτιά και δεν θα πάρει διαστάσεις πολύ μεγάλες.

αλλά δεν θέλετε να περιγράψω. Και εγώ, η αλήθεια είναι ότι ούτε εγώ θέλω αυτά που βλέπω στο διαδίκτυο, τις εικόνες αποκάλυψης από στην Κολομβία μετά το σεισμό των 7,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. 132 νεκροί, παιδιά, ψάχνουν για εγκλωβισμένους που σίγουρα υπάρχουν, και στο διαδίκτυο κυκλοφορούν βίντεο που πραγματικά σοκάρουν. Ζέστη και μποφόρ σήμερα. Το θερμόμετρο θα φτάσει σε κάποιες περιοχές της χώρας στους 38 βαθμούς Κελσίου. Σας είπα για τις καιρικές συνθήκες που θα επικρατήσουν μέχρι και την Δευτέρα τα ξημερώματα εδώ στην Άξο. Σε κάθε περίπτωση, επειδή επιμένουν οι σχετικά ισχυροί βόρειοι άνεμοι, είναι πάρα πολύ σημαντικό να μην ξεχνάμε ότι βρισκόμαστε σε αντιπυρική περίοδο, ότι οι συνθήκες δυστυχώς ευνοούν την εξάπλωση, την εκδήλωση φωτιάς, πυρκαγιάς. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε πάρα μα πάρα πολύ προσεκτικοί. Δεν πρέπει σε καμία μα καμία περίπτωση να καπνίζουμε στο δρόμο. Δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να πετάμε αναμένα τσιγάρα. Δεν πρέπει να χρησιμοποιούμε μηχανήματα που προκαλούν σπινθήρα. Σε καμία περίπτωση δεν κάνουμε barbecue. Γι' αυτό τις έχουμε τις ηλεκτρικές κουζίνες, τις Miele και όλων των υπολείπων εξαιρετικών εταιριών που θα βρείτε στη Miele, εδώ στην Άξο, στο κατάστημα ηλεκτρικών ειδών του Μιχάλη του Μαρούλη. Σε καμία περίπτωση λοιπόν δεν προκαλούμε την τύχη μας, και αν υποπέσει στην αντίληψή μας το οτιδήποτε, τηλεφωνούμε στην πυροσβεστική οπωσδήποτε και άμεσα. Άμεσα, για να προλάβουμε τα χειρότερα. Χτυπάω ξύλο, κάνουμε και το σταυρό μας.

γονείς έχουν πέσει στη μάχη της εξέβρεσης σπιτιού για τα παιδιά τους που σπουδάζουν. Πανάκριβες οι φοιτητικές κατοικίες και είναι ένας πονοκέφαλος για τους γονείς και τους σπουδαστές το θέμα στέγη.

σας πω επίσης ότι η κηδεία του Νίκου Καλογερόπουλου θα γίνει την Τετάρτη αύριο στο πρώτο νεκροταφείο. Να θυμίσω ότι ο δημοφιλής αγαπημένος ηθοποιός άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 74 ετών και ο αποχαιρετισμός του, όπως είπα πριν από λίγο, θα γίνει αύριο στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών με πολιτική κηδεία όπως επιθυμούσε ο ίδιος. Αντί στεφάνων, παράκληση της οικογένειας είναι όσοι το επιθυμούν να ενισχύσουν το σπίτι του ηθοποιού. Υπάρχει και ο λογαριασμός στο διαδίκτυο. Να πούμε ότι ο ηθοποιός νοσηλευόταν το τελευταίο διάστημα στο νοσοκομείο της Κυπαρισίας στη Μεσσηνία, κοντά στον τόπο καταγωγής του, αντιμετωπίζοντας σοβαρά προβλήματα υγείας.

0: Επίσης, να σας πω ότι προλαβαίνω τώρα, ε. Σήμερα έχει αιμοδοσία στην Απείρανθο και αύριο μέχρι και την Πέμπτη, από αύριο μέχρι και την Πέμπτη, ή μάλλον αύριο και μεθαύριο, στο Φιλότι. Πάμε να δώσουμε λίγες σταγόνες από το αίμα μας. Πάμε να γράψουμε, όπως λένε οι Σαντορινοί και πολύ καλά κάνουν, ακριβώς το ίδιο λέμε και εμείς εδώ στην Άξο. Πάμε να γράψουμε τη λέξη άνθρωπος, παιδιά, με αλφα κεφαλαίο. Είναι το μεγαλύτερο δώρο που μπορούμε να κάνουμε στον συνάνθρωπό μας. Λίγες σταγόνες από το αίμα μας, γιατί το αίμα δεν παρασκευάζεται. Το αίμα μόνο χαρίζεται. Αν ένας συνάνθρωπός μας έχει ανάγκη, απλόχερα πρέπει να του δώσουμε αυτό το δώρο, να το χαρίσουμε. Δεν κοστίζει απολύτως τίποτα.
1: Έρχεται από πέρα, δώσ' του φουστάνιους αέρα.
0: Τρεις μέρες στο Φιλότι, τρεις μέρες. Μαθαίνω ότι η συναυλία χθες ήταν, λέει, καταπληκτική στο Αθλοθέατρο από τον Σύλλογο Φιλωτητών Νάξου. Γιορτάζει και τα 100 του χρόνια φέτος. Ήταν εκπληκτική η συναυλία. Μπράβο. Μέχρι την Παρασκευή, λοιπόν, η αιμοδοσία στο Φιλότι.

ώρες, 5 ώρες σχεδόν χωρίς ηλεκτροδότηση στο Κουφονήσι. Εντάξει τώρα οι επισκέπτες, επειδή το έχω περάσει αυτό στη Σαντορίνη, παιδιά, το 2013, θυμάστε τότε με, την μεγάλη, με το μεγάλο blackout στην Σαντορίνη, τότε που κάηκε μια, τέλος πάντων, μια μηχανή στο, μέσα στο εργοστάσιο. Ήμουνα διακοπές στη Σαντορίνη. Ξέρετε, στην αρχή το αντιμετωπίζεις λίγο έτσι ως εμπειρία. Και καλοκαιρινή εμπειρία, λες, ωραία, ρε παιδί μου, ρομαντικά. Ναι, αλλά αυτό όμως στη συνέχεια φέρνει προβλήματα. Και για τους επαγγελματίες του τουρισμού όλο αυτό δεν είναι καθόλου ρομαντικό. Ψυγεία, επαγγελματικός εξοπλισμός, τροφοδοσία, τρόφιμα, παραγγελίες που ακυρώνονται. Ηρακλία και Σχοινούσα επίσης. Το πρόβλημα δεν περιορίστηκε σε ένα πολύ ωραίο blackout. Από την Κυριακή στις 9 Αυγούστου, κάτοικοι και επαγγελματίες βιώνουν έτσι ένα ψιλομαρτύριο. Μεγαλύτερες και μικρότερες διακοπές, συνεχείς πτώσεις τάσης και αλλεπάλληλες επαναφορές. Σήμερα, περιοχές της Ηρακλίας παρέμειναν χωρίς ρεύμα, σήμερα το πρωί. Και με κάθε επαναφορά, γιατί εκεί δημιουργούνται τα περισσότερα προβλήματα, έχεις μια αγωνία, τι θα πάρω στα χέρια, τι συσκευή θα πάρω στα χέρια. Και θα είναι η τελευταία αυτή η διακοπή ρεύματος, ή θα ακολουθήσουν κι άλλες. Δεν είναι κατάσταση αυτή, δεν είναι κατάσταση αυτή, παιδιά, πολλά τα προβλήματα. Γεννήτριες,

Παιδί μου, έχουμε ηλεκτρική διασύνδεση, τι θέλετε τώρα? Εγγύηση ενεργειακής ασφάλειας. Επίσης, διακοπή παρουσιάστηκε ρεύματος το απόγευμα της Κυριακής και στην περιοχή του Αλικού. Αυτή η περιοχή είναι κομβικό σημείο για την τροφοδότηση της Ηρακλίας και της Χινούσας μέσω υποβρύχιου καλωδίου. Εκεί το θέμα μας δεν είναι τα πουλιά, έτσι. Υποβρύχιο είναι το καλωδίο. Πού είναι τα ψάρια? Τέλος πάντων, προσπαθώ να το διακομωδήσω, αλλά... προβλήματα πολλά. Πάνος Βλάχος την 5η 13 Αυγούστου, θυμίζω, στη βρύση του Δανακού, στις 9 το βράδυ. Εξαιρετικός Πάνος Βλάχος, σε ένα εξαιρετικό σημείο της Νάξου, μέσα στο πράσινο. Ορεινή Νάξος, παιδιά. Μαρίνο μου, θα αργήσει πολύ η Οδύσσια να βγει στο ίντερνετ ή στα, ξέρεις, αυτές τις πλατφόρμες Netflix και ούτω καθεξής. Γιατί ακόμα προβάλλεται στους κινηματογράφους. Είναι καινούργια η ταινία. Οπότε, αν θες να τη δεις, πρέπει να πας σινεμά να τη δεις προς το παρόν ή να περιμένεις.

Μάλιστα, λοιπόν, είμαστε ήδη στα 53 λεπτά μετά το ακριβώς της ώρας. Αυτό σημαίνει, παιδιά, ότι έχουμε κάτι λιγότερο από 7 λεπτά στη διάθεσή μας για να κλείσουμε.

Τι έχουμε αύριο, 12 Αυγούστου, στις 6 το απόγευμα, στην πλατεία των Ροδινών. Έχουμε ιστορίες του φούρνου. Έχουμε περιήγηση στο χωριό. Μέχρι λέει το ερωτάμπελο στον φούρνο Τσιμιτσοβούλας. Έχουμε ζύμωμα και φούρνισμα, παρουσίαση της διαδικασίας ζυμώματος και φουρνίσματος του ψωμιού σε παραδοσιακό ξυλόφουρνο. Έχουμε επιστροφή στην αυλή της Θεοσκέπαστης, παρακολούθηση βίντεο με θέμα «Η δρόμη του ψωμιού στην Κομιακή». Στην επιμέλεια ο Γιάννης ο Πρεβενιός. Έχουμε επίσκεψη στην έκθεση «Άρτος ο Επιούσιος, η δρόμη του ψωμιού στην Κομιακή». Έχουμε κέρασμα ψωμιού με αναμνήσεις αλωτινών χρόνων για να ζήσουμε τη γεύση και τις ιστορίες του ψωμιού στην Κομιακή. Όλα αυτά που σας είπα την Τετάρτη στις 6 το απόγευμα στην πλατεία των Ροδινών. Ωραίο!

Λοιπόν, να μην ξεχάσουμε το απόγευμα, όσοι δεν έχετε μαγειρέψει, όσοι δεν έχετε τέλος πάντων διάθεση να μαγειρέψετε φραγκόσικο στο Φιλότι για εκπληκτικό φαγητό. Όλα τα πιάτα φτιαγμένα με δικά μας προϊόντα και με πινελιές έτσι ιδιαίτερες. Τα έχουν σκαρφιστεί τα παιδιά αυτά, τα τρία αγόρια, αυτά τα τρία παλικάρια που αποφάσισαν να φτιάξουν αυτόν τον υπέροχο χώρο στο Φιλότι για να πηγαίνουμε εμείς να δροσιζόμαστε, να απολαμβάνουμε το φαγητό μας, το ποτό μας, το κοκτέιλ μας, τα πάντα όλα κάτω από τα πεύκα. Το My Market σας περιμένει για να κάνετε τις προμηθειές σας. Το κατάστημα ηλεκτρικών ειδών του Μιχάλη, του Μαρούλη, η Μίλε της Νάξου σας περιμένουν τα παιδιά για να σας δώσουν τις καλύτερες συσκευές που αντέχουν χρόνια, παιδιά, χρόνια. Μιλάμε κυριολεκτός αυτό που λέω. Δεν είναι τυχαίες αυτές οι εταιρείες, αυτές οι μάρκες. Δεν είναι τυχαία η Μίλε, δεν είναι τυχαία. Σου λέει ψυγείο Λίπιερ 10 χρόνια εγγύηση. Τι περιμένεις να πάθει τώρα το ψυγείο, είναι δυνατόν? Και διάφορα άλλα έτσι χρήσιμα για την κουζίνα σου, έτσι. Από κουζινικά, κατσαρόλες, συσκευές, διάφορες μικροσυσκευές σε εκπληκτικές τιμές. Ο φούρνος Λαγωνιάννη, τι να σας πω τώρα, να πάτε να φάτε αυτό το σίναμον το καινούριο που έχουν φτιάξει τα παιδιά εκεί. Αχ, η κυρία Αντωνία τα σκαρφίζεται αυτά. Που είναι από κάτω αυτό το ωραίο που είναι σαν τσουρέκι και είναι ζουμερό ζουμερό, που έχει από πάνω μία κρέμα που είναι σίναμον, είναι αυτό, και από πάνω έχει ένα κομμάτι τεράστιο, παιδιά, σοκολάτα, δηλαδή τρία σε ένα, τι άλλο θες. Και βέβαια την ομελέτα μας, να μην την ξεχνάμε, διότι όχι, όχι, όχι, όχι, όχι ομελέτα πάλι, όχι, όχι, όχι, ας την ομελέτα να τη φάμε πλέον την Κυριακή, ξέρω εγώ. Ένα καγιανά ή αλλιώς στραπατσάδα ή αλλιώς κορκοσέλα ή αλλιώς πείτε το όπως θέλετε, γιατί έχει διάφορες ονομασίες, με ντοματούλες δικές μας ναξιώτικες που θα τις πάρουμε από το My Market και με αυγά από την πτηνοτροφική Νάξου που θα τα βρούμε σε επιλεγμένα καταστήματα και στην Νάξου και στην Αθήνα, όσοι είστε στην Αθήνα. Αυτά τα σπουδαία. Θα παραδώσω σκυτάλη στον κύριο Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη. Θα ζητήσω συγγνώμη, αλλά δεν ήταν δική μου ευθύνη αυτό το σημερινό, δηλαδή μία ώρα εκπομπή. Θα ανανεώσουμε για αύριο το πρωί. Αύριο στις 8 πρώτα ο Θεός θα ανοίξουμε το μικρόφωνο να πούμε καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Και ας ελπίσουμε ότι σήμερα η μέρα θα κυλήσει καλά και χωρίς διακοπές ρεύματος. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα έχουμε άλλα παρατράγουδα σαν τα χθεσινά και σαν τα σημερινά. Τα χθεσινά από την Κυριακή έχει ξεκινήσει όλο αυτό. Λοιπόν, να είστε όλοι και όλες καλά. Καλή δύναμη, καλή αντάμωση. Πρώτα ο Θεός, αύριο το πρωί. Ακολουθεί ο κύριος Τριαντάφυλλος Τριανταφυλλίδης. Χαμογελάστε παρακαλώ. Σας πάει. Να είστε καλά. Γεια σας.

0: FM Stereo.
1: Το σκυρόδεμα χρησιμοποιείται σε σπίτια, γέφυρες, δρόμους. Είναι σκληρό και ανθεκτικό. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος. Παντέλκο Οίκε. Η βάση κάνει τη διαφορά. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνα 22 850 24 280 και 6974 99 75 29.
0: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
2: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια,
3: συνεντεύξεις,
2: θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά,
3: θέματα που καίνε.
0: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
2: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
0: Καλημέρα Κυκλάδες. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

καλή σας ημέρα, καλό σας πρωινό. Πάντα εδώ, ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM. Το αξιώτικο ραδιόφωνο, ο σταθμός της Άξας. Δεν ξεχνάτε, όπου να άξιος και άξιος, όπου άξιος και να άξιος. Εκπέμπουμε εδώ από το πανέμορφο νησί της Νάξου μας, το ωραιότερο μέρος της γης, σαν την Άξο πουθενά στον κόσμο. Εκπέμπουμε εδώ από το ναό του Θεού Απόλλωνα, από την πορτάρα μας, από τη γρότα μας, από τα παλάτια μας, για όλη τη χώρα, για όλη την Άξο, για όλες τις Κυκλάδες, για όλο το Αιγαίο, για ολόκληρη την Οικουμένη. Από τον ομφαλό της γης που είναι το Αιγαίο Πέλαγος εκπέμπουμε για όλο τον κόσμο. Για τους ομογενείς μας στην Αμερική, στην Ευρώπη, την Αφρική, την Ασία, την Οκεανία. Καλημέρα στους φίλους μας στο μακρινό Johannesburg της Νέας Υόρκης. Καλημέρα στους φίλους μας στη Νέα Υόρκη μέσω του Radio Historia που κάνει αναμετάδοση της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 FM για να πληροφορούνται τα αγιοπελαγητικά νέα οι φίλοι μας οι ομογενείς μας στη Νέα Υόρκη. Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιώργο στο Radio Greece στην μακρινή Μελβούρνη της Αυστραλίας. Ευχαριστούμε και τον Γιώργο και τους φίλους μας στη Μελβούρνη και στην Αυστραλία που μέσα από το Radio Greece έχουν και αυτοί το σταθμό του Μαρούλη, τη ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Και μια καλημέρα σε όλους τους ναυτικούς μας που ταξιδεύουν είτε στις ελληνικές είτε στις ξένες θάλασσες.

εκπομπή Καλημέρα Κυκλάδες. Στο μικρόφωνο, στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, ο Κυκλαδίτης, δημοσιογράφος Τριαντάφυλλος Τριανταφυλλίδης. Η καλή μου και αγαπημένη μου γυναίκα, η Αργυρούλα Τριανταφυλλίδου, εδώ δίπλα μου, σας περιμένει στο 6944-777-129 για τα δικά σας τηλεφωνήματα, τα δικά σας SMS, τα μηνυματάκια στο Viber και στο mail triantafyllidis@hotmail.gr. Στη ραδιοφωνική ομάδα του Καλημέρα και Κλάδες και η κόρη μας, η Σεμνή Τριανταφυλλίδου, η δημοσιογράφος μας στην αρχισυνταξία της εκπομπής. Και από τη Σεμνή και από την Αργυρούλα και από τον Τριαντάφυλλο ένα

συνταξία της εκπομπής. Και από τη Σεμνή και από την Αργυρούλα και από τον Τριαντάφυλλο, ένα δροσερό αυγουστιάτικο καλοκαιρινό καλημέρα Κυκλάδες. Καλημέρα λοιπόν σε όλο τον κόσμο, καλημέρα σε όλους και όλες εσάς. Νάξος στο ωραιότερο μέρος του κόσμου, Νάξος στο νησί με τις ωραιότερες παραλίες.

Μια καλημέρα λοιπόν για όλα τα νησάκια μας, μια καλημέρα για όλους και όλες εσάς. Χορηγός εκπομπής μας, το κατάστημα Μαρούλης, το μεγαλύτερο κατάστημα του είδους, όχι μόνο στην Άξο μας, αλλά και σε όλο το νομό των Κυκλάδων. Στο κατάστημα Μαρούλης θα βρείτε τα καλύτερα κλιματιστικά ψύξης θέρμανσης, ό,τι μάρκα κλιματιστικό θέλετε. Τις καλύτερες τηλεοράσεις, από την πιο μικρή ως την πιο μεγάλη τηλεόραση. Μικροσυσκευές, ηλεκτρικές επαγγελματικές συσκευές για το ξενοδοχείο σας, τα ενοικιαζόμενα δωμάτια σας, την επιχείρησή σας. Έπιπλα κουζίνα στο κατάστημα Μαρούλης και βεβαίως ελεύθερες και εντυχιζόμενες οικιακές συσκευές. Μίλε, ΑΕΚΕ, Γκορένιε, Λίπιερ, Χιτάτσι, Sharp, Electrolux, Samsung. Μαρούλης, οδός Κονταλεόντος. Αγία Παρασκευή, χώρα Νάξος, τηλέφωνα 2285-0-22588, 6944-358-933 και 6970-355-535. Απλά και αξιότικα, ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε.

Σήμερα είναι 3η 11 Αυγούστου 2026. Ο ήλιος ανέτειλε στο βόρειο Αιγαίο μας στις 6 και 32 πρώτα λεπτά και θα δύσει στο νότιο Αιγαίο μας στις 8 και 18 πρώτα λεπτά το απόγευμα. Η μέρα μεγαλώνει συνέχεια, το φως κερδίζει το σκοτάδι. Εύπλου Διακόνου και Νύφωνος διαβάζουμε στο ημερολόγιο μας.

μια ανακοίνωση από τη Δημοτική Επιχείρηση Ίδρευσης και Αποχέτευσης του Δήμου Σύρου Ερμούπολης ότι αναστέλλεται, λέει, προσωρινά η λειτουργία των ντουζ στις παραλίες της Σύρου.

0: μια πληγή το κραγιό στο καθρέφτη μου.
1: Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του ένα τετράχρονο αγοράκι σε πισίνα beach bar στην Πάρο, με τις αρχές να εξετάζουν κρίσιμα ζητήματα σχετικά με την επίβλεψη του παιδιού. Ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης,

0: όπως έχουμε διαβάσει και στο kiklades.gr, αφέθηκε ελεύθερος με απόφαση του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Σύρου. Όπως δήλωσε ο δικηγόρος του, ο επιχειρηματίας είναι συντετριμμένος από την τραγωδία και υποστηρίζει ότι βρισκόταν στο χώρο τη στιγμή του περιστατικού. Επίσης η οικογένεια αυτή είχε επισκεφθεί ξανά το Beach Bar και τους είχαν γίνει συστάσεις να προσέχουν τα παιδιά τους.
1: Η αγάπη μια στιγμή στο λυκό φως και χάνεται. Και εσύ ποτέ δεν με είδες να...
0: Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα στην Άξο και στα άλλα νησιά μας. Σε κατάσταση αυξημένης ενότητας τίθενται οι αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, καθώς για σήμερα 3η 11 Αυγούστου προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς και στην Άξο μας αλλά και στα γύρω νησιά. Το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων μέσω της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 FM ενημερώνει ότι σήμερα 3η 11 Οκτώβου 2026, σύμφωνα με τον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που συντάσσει η Διεύθυνση Σχεδιασμού και Αντιμετώπισης Έκτακτων Αναγκών και που εκδίδεται από το ΕΣΚΕΔΙΚ, ο κίνδυνος για την εκδήλωση πυρκαγιών στο Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων είναι πολύ υψηλός, κατηγορία 4, και όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες βρίσκονται σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας επιφυλακής. Λόγω του αυξημένου κινδύνου πυρκαγιάς, παρακαλούμε πολύ τους πολίτες, τους αγρότες, κτηνοτρόφους και μελισσοκόμους να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί να αποφύγουν οποιαδήποτε ενέργεια ή εργασία στην Ύπεθρο που είναι δυνατό να προκαλέσει πυρκαγιά από αμέλεια, όπως το κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών ή υπολοιμάτων καθαρισμού, ή χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες όπως δισκοπρίωνα, συσκευές συγκόλησης ή χρήση υπαίθριων ψισταριών κλπ. Επίσης, με απόφαση του Περιφερειάρχη Νοτιού Αιγαίου εδώ για το νησί μας, για την Άξο μας, έχουμε και την εφαρμογή του μέτρου απαγόρευσης κυκλοφορίας για την περιοχή Σταυρός Κεραμωτής, Κόρονος, Καδό, Μέση, Κορονίδα, Αγία Αναστασία, Μυρίση, η οποία απεικονίζεται στον θεματικό χάρτη από τις 2 το μεσημέρι έως τις 6 το απόγευμα, μάλλον ως 6 το πρωί της επόμενης μέρας. Η απαγόρευση δεν περιλαμβάνει πρόσωπα που κατοικούν ή εργάζονται στις ανωτέρω περιοχές. Την Τρίτη παρακαλείται ιδιαίτερη προσοχή στη διέλευση, παραμονή και κυκλοφορία προσώπων και οχημάτων στις παραπάνω περιοχές. Σε όλες τις Κυκλάδες τα μάτια σας 400. Σε περίπτωση που αντιληφθείτε πυρκαγιά, οι πολίτες παρακαλούνται να ειδοποιήσουν αμέσως την πυροσβεστική υπηρεσία στον αριθμό κλήσης 199.
2: Γιατί να με στενοχωρείς, γιατί...
0: Έως τις 27 Σεπτέμβρη η απευθεία σύνδεση Πειραιάς Κουφονίσια, κυρίες και κύριοι. Με 4 δρομολόγια την εβδομάδα συνεχίζεται η απευθείας ακτοπλοϊκή σύνδεση ως τα τέλη Σεπτεμβρίου, ύστερα από συντονισμένες παρεμβάσεις του Συλλόγου Τουριστικών Επιχειρήσεων Κουφονησίων και του Δημάρχου του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων Δημήτρη Λιανού. Επίσης βοήθησε στο θέμα αυτό και ο βουλευτής και υπουργός Γιάννης Βρούτσης. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Συλλόγου Τουριστικών Επιχειρήσεων Κουφονησίων, η εξέλιξη προέκυψε ύστερα από συνεχείς επαφές με τη διοίκηση της E-Jet, ενώ καθοριστική υπήρξε και η παρέμβαση του Δημάρχου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων Δημήτρη Λιανού, ο οποίος βρισκόταν σε προσωπική επικοινωνία με τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας Μάριο Ηλιόπουλο.

Ήρθαμε απέναντι στην Πάρο μας, στο νησί της γυναίκας μου, με έμπνευση από τις κόρες των Κυκλάδων, το 16ο φεστιβάλ Διαδρομές στη Μάρπισσα επιστρέφει στον παραδοσιακό οικισμό της Μάρπισσας Πάρου από την Παρασκευή 28 έως και την Κυριακή 30 Αυγούστου 2026. Το φετινό φεστιβάλ ακολουθεί μια διαδρομή διαφορετικών γυναικείων αποτυπωμάτων, αναζητώντας μέσα από τη μνήμη τις παραδοσιακές πρακτικές και τις σύγχρονες αφηγήσεις, τη συνέχεια και τις μεταβολές της γενικής παρουσίας στον τόπο. Με έμπνευση το χωριό, συντροφιά τους κατοίκους και στόχο τη δράση, ελάτε να περπατήσουμε και φέτος μαζί στη Μάρπισσα, Παρασκευή 28, Σάββατο 29 και Κυριακή 30 Αυγούστου 2026. Η είσοδος είναι ελεύθερη σε όλες τις εκδηλώσεις. Το 18ο φεστιβάλ Διαδρομές στη Μάρπισσα επιστρέφει 28, 29 και 30.

επιχειρήσεις αναγκάστηκαν να κλείσουν. Ψυγεία και επαγγελματικός εξοπλισμός έμειναν χωρίς τροφοδοσία. Παραγγελίες ακυρώθηκαν και άνθρωποι προβληματίστηκαν. Στην Ιερακλία και τη Σκηνούσα, σύμφωνα με τηλεφωνήματα που πήραμε ως ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM, από την Κυριακή 9 Αυγούστου κάτοικοι και επαγγελματίες έχουμε τα προβλήματα. Ακόμα και σήμερα το πρωί στην Ιερακλία είχαμε περιοχές χωρίς ρεύμα.

μαζί σας ο σταθμός της Αξάς, στο αξώτικο ραδιόφωνο, ο σταθμός του Μαρούλη. Ο Σύλλογος Μονιατών Άξου η Τέχνη μας έστειλε πρόσκληση για σήμερα 3η 11 Αυγούστου και μέσα από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM προσκαλεί κατοίκους και επισκέπτες της Νάξου μας να γίνουν μια παρέα. Το γλέντι θα αρχίσει στις 9.30 το βράδυ στο πεζόδρομο της Μονής με ζωντανή μουσική. Στο τραγούδι και στα όργανα θα βρίσκονται Νίκος Καράλης βιολί και λύρα, Μιχάλης Χερουβίν βιολί και Γιώργος Μουστάκης λαούτο. Θα έχουμε επίσης και γεύσεις του χωριού, μονιάτικο κρασί, ντόπια ρακή, πραγματικά η ρακή στη Μονή είναι το κάτι άλλο, φαγητά με κρέας και τοπικά προϊόντα, αλλά και τα φημισμένα τυριά της ορεινής Νάξου. Παραδοσιακό νησιώτικο γλέντι στη Μονή. Σήμερα 11 Αυγούστου, έναρξη 9.30 το βράδυ στον πεζόδρομο. Η πρόσκληση του συλλόγου που γίνεται μέσα από τον αξώτικο σταθμό του Μαρούλη, τη ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3, είναι ανοιχτή προς όλους. Μια θέση στην παρέα, ένα ποτήρι κρασί, παραδοσιακές γεύσεις και χορός μέχρι το πρωί. Έναρξη 9.30 το βράδυ, είσοδος 10 ευρώ, τη διοργάνωση ο Σύλλογος Μονιατών Άξου η Τέχνη.

Πέμπτη 13 Αυγούστου στις 9 το βράδυ έχουμε τη συναυλία του Πάνου Βλάχου στη σκηνή της Βρύσης του Δανακού. Η συναυλία διοργανώνεται από την πολιτισμική εταιρεία Δανακού Παιδάν με την υποστήριξη του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων. Η γενική είσοδος έχει οριστεί στα 15 ευρώ. Όσοι θέλουν να πάρουν εισιτήριο μπορούν να απευθύνονται στη χώρα της Νάξου στο Zoom και στο Χαλκί στο ταχυδρομικό πρακτορείο των ΕΛΤΑ. Τα σημεία προπόλησης επιβεβαιώνονται και στην επίσημη ενημέρωση της διοργάνωσης. Για όσους δεν έχουν δικό τους αυτοκίνητο ή θέλουν να αφήσουν το αυτοκίνητό τους στη χώρα, υπάρχουν λεωφορεία. Το πρόγραμμα του λεωφορείου: αναχώρηση από χώρα από τα ΚΤΕΛ 7.30 το απόγευμα και επιστροφή αναχώρηση από το Δανακό προς τη χώρα στις 12 το βράδυ αμέσως μετά τη συναυλία. Τιμή εισιτηρίου με επιστροφή 8 ευρώ. Η επιλογή του λεωφορείου διευκολύνει την πρόσβαση.

εδώ στο σταθμό του Μαρούλη. Αξώτικες καλημέρες. Όπου άξιος και άξιος, όπου άξιος και νάξιος. Μια φίλη από το Κουφονήσι, ευχαριστούμε τον Γιάννη το Βρούτσι και τον Δημήτρη το Λιανό που μεσολάβησαν για να έχουμε τη Σιγκέτ εδώ στο Κουφονήσι απευθείας από Πειραιά μέχρι τις 27 Σεπτέμβρη, μου λέει. Είναι μεγάλη ανάσα για μας εδώ στο Κουφονήσι.

μεσολάβηση Γιάννη Βρούτση Δημήτρη Λιανού ως τις 27 Σεπτέμβρη η απευθεία σύνδεση Πειραιά κουφονησίων με τη C-Jet. Πολύ καλό.

10ο φεστιβάλ Ρεμπέτικου η Σύρα του Μάρκου Βαμβακάρη θα γίνει από 26 έως 29 Αυγούστου στην Ερμόπολη, συμπληρώνοντας 10 χρόνια παρουσία στα πολιτιστικά δρόμενα της Σύρας. Μέσα από συναυλίες, αφιερώματα, εργαστήρια και θεματικές παραστάσεις, το κοινό θα προσεγγίσει το έργο δημιουργών όπως ο Βασίλης Τσιτσάνης, ο Μανώλης Σιώτης, ο Γιάννης Παπαϊωάννου, ο Απόστολος Καλδάρας και ο Γιώργος Μιτσάκης, αλλά και τη συνέχεια που οδήγησε στο λαϊκό και το έντεχνο τραγούδι των επόμενων

πρωθυπουργός, το μαξί μου έστειλε ο δήμαρχος Πάρου Κώστας Μπιζάς, ο οποίος δήμαρχος Πάρου υπενθυμίζει στον πρωθυπουργό την αναγκαιότητα χρηματοδότησης των πράσινων σημείων.

Το φεστιβάλ στο πάρκο στην Πάρο 2026 υποδέχεται την Παρασκευή 21 Αυγούστου 2026 στις 9 το βράδυ στο θέατρο πάρκου Αγιάννης Δέτης τη Φωτεινή Βελεσιώτη, μία από τις πιο χαρακτηριστικές και αγαπημένες φωνές. Εν τω μεταξύ, το φεστιβάλ στο πάρκο Δημοπάρου υποδέχεται τη Δευτέρα 17 Αυγούστου 2026 στις 9 το βράδυ στο θέατρο πάρκου Αγιάννης Δέτης τον Πάνο Βλάχο σε μια συναυλία γεμάτη ενέργεια.

0: σε βλέπουμε.
1: Εδώ όλη η ραδιοφωνία Κυκλάδων. Χαμός στην άξο μας, κυρίες και κύριοι, καρφίτσα δεν πέφτει. Βέβαια και στα άλλα κυκλαδονήσια καρφίτσα δεν πέφτει. Φίλος Ακροατής, ήρθαμε να άξο μου λέει, μένουμε Αγία Παρασκευή Αθήνα, θα καθίσουμε μέχρι και τις 17 στην άξο να ξεκουραστούμε λίγο, να δει η γυναίκα μου τη μητέρα της και τον πατέρα της, να δω και εγώ τον αδερφό μου, μου λέει, τα νύψια μου, και τα παιδιά να μπορέσουν να απολαύσουν άξο. Η άξος είναι το ωραιότερο μέρος της γης.

παιδιά, ό,τι και να λέμε, σαν την άξω πουθενά στον κόσμο. Οι παραλίες μας, οι άνθρωποι μας, οι ομορφιές μας, το φαγητό, οι καλές τιμές, τα πάντα στην άξω μας. Νάξω μου αγαπημένη και χιλιότραγουδισμένη.

Καλή σας ημέρα και καλό σας πρωινό. Συντονισμένοι στο σταθμό της Νάξου, στο σταθμό του Μαρούλη. Εκπέμπουμε από την Νάξο μας, στο μεγαλύτερο νησί των Κυκλάδων μας, στο ωραιότερο μέρος της γης. Όπου να άξιος και άξιος, όπου άξιος και να άξιος.

0: αυξήσεις στις συντάξεις των ενστόλων έως και 150 ευρώ επιπλέον με το νέο μισθολόγιο. Σημαντικές αυξήσεις στις μηνιαίες συντάξεις φέρνει το νέο μισθολογικό καθεστώς που τέθηκε σε εφαρμογή για 160.000 στελέχη των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας. Η αναπροσαρμογή αυτή ξεκινά ενδεικτικά από τα 48 ευρώ το μήνα στους χαμηλότερους βαθμούς και φτάνει έως και τα 150 ευρώ για τους καταληκτικούς βαθμούς. Καθώς οι αυξημένες αποδοχές συμπαρασύρουν προς τα πάνω το συντάξιμο μισθό, η παράταση της παραμονής στην υπηρεσία προσφέρει διπλό όφελος στους αξιωματικούς και υπαξιωματικούς, αυξάνοντας τόσο τα αίτια ασφάλισης όσο και τις βάσεις υπολογισμού. Οι θετικές επιπτώσεις γίνονται άμεσα ορατές σε όσους συνταξιοδοτούνται εντός του 2026, καθώς ο συντάξιμος μισθός υπολογίζεται με τις μέσες μηνιαίες μεικτές αποδοχές της περίοδου 2002-2026, ενισχυμένος από τις διαμορφωμένες αυξήσεις. Αυξήσεις στις συντάξεις των ενστόλων, λοιπόν, έως και 150 ευρώ επιπλέον με το νέο μισθολόγιο. Θυμίζουμε, χορηγός εκπομπής μας, το κατάστημα Μαρούλης. Στο κατάστημα Μαρούλης θα βρείτε τα καλύτερα κλιματιστικά. Κλιματιστικά ψύξης θέρμανσης για το σπίτι σας, το εξοχικό σας, το ξενοδοχείο σας, τα ενοικιαζόμενα δωμάτια σας, την επιχείρησή σας, το γραφείο σας. Ο ειδικός στον κλιματισμό στην Άξο μας είναι ο Μαρούλης. Στο κατάστημα Μαρούλης θα βρείτε και τα έξυπνα κλιματιστικά ψύξης θέρμανσης για χειμώνα-καλοκαίρι που σας δροσίζουν χωρίς να σας καίνε στην τσέπη, αφού καίνε λιγότερο ρεύμα. Κλιματιστικά στου Μαρούλη. Συμφέρουν την τσέπη σας. Οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, χώρα Νάξος. Τηλέφωνα 2285-022588, 6944-358-933 και 6970-355-535. Και για κλιματιστικά στην Άξο μας, ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε.
1: Ξεχνάω ποτέ ό,τι αγαπώ.
0: Η τελική ευθεία, κυρίες και κύριοι, είναι οι δοκιμές της φρεγάτας Νέαρχος. Κλείδωσε η ημερομηνία παράδοσης της δεύτερης Μπελαρά στο πολεμικό ναυτικό. Η 30 Οκτωβρίου έχει κλειδώσει ως ημερομηνία για να παραδοθεί η δεύτερη ελληνική φρεγάτα Νέαρχος τύπου FDI HN στο πολεμικό ναυτικό. Η συγκεκριμένη ημερομηνία αποτελεί ένα ακόμα ορόσημο στο σχεδιασμό που πραγματοποιεί το πολεμικό ναυτικό και η Naval Group με την τελετή παράδοσης παραλαβής για τη φρεγάτα Νέαρχος να αναμένεται να πραγματοποιηθεί στα ναυπηγεία της Λοριάν στη φίλη και σύμμαχο Γαλλία, ακολουθώντας ουσιαστικά την ίδια διαδικασία με την παράδοση της πρώτης ελληνικής φρεγάτας Κιμών. Η αντίστροφη μέτρηση για τη δεύτερη Μπελαρά του στόχου του στόλου μας έχει ήδη αρχίσει και πλέον το πρόγραμμα βρίσκεται στην τελική ευθεία. Ταυτόχρονα το σύνολο του προγράμματος συνεχίζεται, ενώ όλο το πλήρωμα του Νέαρχος βρίσκεται στη Γαλλία, όπου σε συνεργασία με τα στελέχη και τους τεχνικούς της Naval Group εκπαιδεύεται πάνω στο ίδιο το πολεμικό πλοίο. Η εικόνα που υπάρχει αυτή τη στιγμή είναι ότι η δεύτερη ελληνική Μπελάρα κινείται απόλυτα εντός του προβλεπόμενου χρονοδιαγράμματος, χωρίς να έχει προκύψει ζήτημα το οποίο να δημιουργεί ανησυχία σχετικά με την ημερομηνία παράδοσης. Στόχος είναι η 30 Οκτωβρίου να πραγματοποιηθεί στη Λοριάν η τελετή παράδοσης παραλαβής και η επίσημη έπαρση της ελληνικής σημαίας στην Νέαρχος, σηματοδοτώντας την ένταξη της δεύτερης φρεγάτας στη δύναμη του πολεμικού ναυτικού. Όλο το πλήρωμα βρίσκεται στη Γαλλία και εκπαιδεύεται πάνω στο πλοίο.

διακοπές στην Κρήτη για το πρωθυπουργικό ζεύγος. Με μια επίσκεψη στην παραλία των Αγίων Αποστόλων στα Χανιά συνέχισε τις καλοκαιρινές διακοπές του ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος βρίσκεται στην ιδιαίτερη πατρίδα του για την εβδομάδα του 15 Αυγούστου. Συνοδευόμενος από τη σύζυγό του Μαρέβα Μητσοτάκη, ο πρωθυπουργός βρίσκεται εδώ και μερικές μέρες στη Λεβεντογένα Κρήτη. Οι εξορμήσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη στις κριτικές ακτές έχουν την τιμητική τους. Πέρα από την παρουσία του ζευγαριού στους Αγίους Αποστόλους, ο πρωθυπουργός συνελήφθη και στα νότια του νομού στην περιοχή των Σφακίων. Βρέθηκε με συγγενείς και φίλους στη γραφική παραλία Μάρμαρα, η οποία δεσπόζει στην έξοδο του επιβλητικού φαραγγιού της Αράδαινας, περνώντας χαλαρές στιγμές δίπλα στο κύμα. Ωστόσο, το πρόγραμμα των διακοπών του δεν περιορίζεται μόνο στις παραλίες, αλλά περιλαμβάνει και βόλτες στα αγαπημένα τους κρητικά στέκια. Το βράδυ της περασμένης Πέμπτης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η Μαρέβα Μητσοτάκη πραγματοποίησαν μια χαλαρή βραδινή έξοδο στο κέντρο των Χανίων για να απολαύσουν το γεύμα τους.

Να πάμε στη γειτονική Τουρκία. 12 χρόνια πρόεδρος ο Ερντογάν. Μάλιστα. Και πόσα ήταν και πρωθυπουργός, έτσι. Τα 12 χρόνια από την εκλογή του στην Προεδρία της Τουρκικής Δημοκρατίας γιόρτασε ο Ρετζίπ Ταγίπ Ερντογάν.

Λοιπόν, συνεχίζουμε κάποια προβλήματα τα οποία υπήρξαν τεχνικά εδώ από τη διακοπή ρεύματος, κυρίες και κύριοι. Δυστυχώς, όταν γίνεται μια διακοπή, έτσι, πέφτουν και τα κομπιούτερ, πέφτουν και όλα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Φίλοι ακροάτρια, το κουφονίσει, έχουμε μείνει ώρες χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα. Σας παρακαλώ, πέστε κάτι. Καλημέρα στο κουφονίσει. Έχουμε παράπονα και από την Ηρακλιά για πολλές ώρες διακοπές ρεύματος. Έτσι. Λοιπόν.

Λοιπόν, αυτά όσον αφορά το συγκεκριμένο θέμα, το θέμα των διακοπών ρεύματος, έχει εδώ και ένα πρόβλημα το κομπιούτερ αυτή την ώρα. Θα προσπαθήσουμε να το φτιάξουμε. Πάμε στο νησί της Μυκόνου. Σημαντική υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών στη Μύκονο ανακοίνωσε ότι εξιχνίασε η ελληνική αστυνομία έπειτα από στοχευμένη επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 10 Αυγούστου. Δύο 23χρονοι συνελήφθησαν ενώ από τις έρευνες κατασχέθηκαν μεγάλες ποσότητες κάναβης και κοκαίνης, μεταξύ των οποίων και ροζ κοκαίνη, καθώς και 21.800 ευρώ. Συνελήφθησαν από αστυνομικούς της υποδιεύθυνσης αστυνομίας Μυκόνου ένας 23χρονος ημεδαπός και ένας 23χρονος αλλοδαπός, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών κατά συναυτουργία. Αυτά λοιπόν με τα ναρκωτικά, κυρίες και κύριοι. Ένα μπράβο στους αστυνομικούς μας, οι οποίοι δίνουν και αυτή τη μάχη εναντίον των ναρκωτικών. Νέα εξέλιξη για την προσγείωση του ελικοπτέρου στο Σαρακίνικο, εξηγήσεις από τον πιλότο. Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής 7 Αυγούστου, όταν το ελικόπτερο με θράσος προσγειώθηκε στην περιοχή έχοντας επιβάτες τουρίστες. Οι επιβάτες αποβιβάστηκαν και στη συνέχεια κατευθύνθηκαν προς τη θάλασσα για να κάνουν το μπάνιο τους. Η υπόθεση βρίσκεται πλέον στο μικροσκόπιο των αρμόδιων αρχών που διερευνούν τις συνθήκες κατά τις οποίες πραγματοποιήθηκε η συγκεκριμένη προσγείωση. Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, ο χειριστής του ελικοπτέρου παρουσιάστηκε στην αρχή πολιτικής αεροπορίας προκειμένου να δώσει τις πρώτες εξηγήσεις για το περιστατικό. Παράλληλα, αναμένεται μέχρι την Τετάρτη να καταθέσει και γραπτή αναφορά, στην οποία θα παρουσιάζει τις θέσεις και τους ισχυρισμούς του σχετικά με την επίμαχη προσγείωση στο Σαρακίνικο. Η έρευνα συνεχίζεται με τις αρμόδιες αρχές να εξετάζουν τα δεδομένα της υπόθεσης και τις ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες πραγματοποιήθηκε η προσγείωση.

του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων ζητάει από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας την εξαίρεση της Νάξου μας από τη δυνατότητα εγκατάστασης νέων βιομηχανικών, αιωλικών και φωτοβολταϊκών σταθμών, την άμεση ανάκληση των αδειών για τις ήδη υφιστάμενες και χωροθετημένες αναμογεννήτριες, την πλήρη αντίθεση στη μετατροπή της Νάξου σε βιομηχανική ζώνη παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, τη δυναμική αντίδραση του Δήμου και της Ναξιακής Κοινωνίας σε κάθε προσπάθεια εγκατάστασης αιωλικών ή φωτοβολταϊκών σταθμών, την άμεση εξαίρεση της Δονούσας και της ευρύτερης περιοχής των Μικρών Κυκλάδων από κάθε σχεδιασμό υπεράκτιων αιωλικών πάρκων. Με την ίδια απόφαση εγκρίνεται η συγκρότηση διαπαραταξιακής επιτροπής, στην οποία συμμετέχουν ο Δήμαρχος του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, Δημήτρης Λιανός, ο επικεφαλής της Μίζωνος Μειοψηφίας στο Δημοτικό μας Συμβούλιο, Λεωνάρδος Χατζιανδρέου, και ο επικεφαλής της Ελάσσονος Μειοψηφίας, επικεφαλής της Λαϊκής Εισπύρωσης, Γιάννης Κορές. Η επιτροπή καλείται να συνεδριάσει άμεσα, προκειμένου να καθορίσει τις επόμενες θεσμικές, πολιτικές και νομικές ενέργειες του Δήμου απέναντι στις εξελίξεις για το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο των ΑΠΕ.

Έχουμε στις 20 Αυγούστου τα εγγένεια του νέου εκκλησιαστικού γεροκομείου Άγιος Παντελεήμων. Ένα μεγάλο έργο κοινωνικής προσφοράς για την Άξο μας. Την 5η 20 Αυγούστου 2026 θα πραγματοποιηθούν τα εγγένεια του Κύλιου Μαρτίνιου Εκκλησιαστικού Γεροκομείου, ο Άγιος Παντελεήμων, μιας νέας δομής φιλοξενίας ηλικιωμένων που δημιουργήθηκε με στόχο να προσφέρει φροντίδα και υποστήριξη σε ανθρώπους της τρίτης ηλικίας. Τα εγγένεια θα πραγματοποιηθούν στις 7 το απόγευμα στον αύριο χώρο του γεροκομείου από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Παροναξίας κύριο Καλίνικο. Στην εκδήλωση αναμένεται να παραστούν εκπρόσωποι των τοπικών περιφερειακών και κρατικών αρχών, καθώς και το ζεύγος Αθανάσιος και Μαρίνα Μαρτίνου, η συμβολή των οποίων υπήρξε καθοριστική για την υλοποίησή του. Η λειτουργία του νέου εκκλησιαστικού γεροκομείου στην Άξο μας αποτελεί μια σημαντική προσθήκη στις κοινωνικές δομές της Νάξου, δημιουργώντας ένα σύγχρονο χώρο φιλοξενίας και φροντίδας για ηλικιωμένους και χρόνιους πάσχοντες. Να είναι καλορίζικο, κυρίες και κύριοι, και ένα μπράβο και στο Σεβασμιότατο Ποιμενάρχη μας, τον κύριο Καλίνικο, και σε όσους πραγματικά βοήθησαν. Η Νάξος χρειαζόταν ένα γεροκομείο, και η ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM χαιρετίζει αυτό το γεγονός.

Πάμε στο kiklades.live.gr της Σεμνής Τριανταφυλλίδου. Ξεκινάει με ένα θέμα αποκλειστικό, Γιάννης Βρούτσης στην Άξο. Σύμφωνα με πληροφορίες του kiklades.live.gr, ο βουλευτής Κυκλάδων της Νέας Δημοκρατίας και υπουργός αθλητισμού κ. Γιάννης Βρούτσης βρίσκεται στο νησί της Νάξου μας. Κατά την επίσκεψή του στο νησί, ο βουλευτής και υπουργός θα του δοθεί ευκαιρία να ξεκουραστεί, να παρακολουθήσει διάφορες εκδηλώσεις, να έχει επαφές με στελέχη της αυτοδιοίκησης, με ανθρώπους του αθλητισμού, με μέλη της Νέας Δημοκρατίας και πολιτικούς του φίλους. Τη μέρα της Παναγίας, λέει η Σεμνή Τριανταφυλλίδου, ο Γιάννης Βρούτσης θα εκπροσωπήσει την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας στην Πάρο μας στις λαμπρές εορταστικές εκδηλώσεις στο ιερό προσκύνημα της Παναγίας Εκατονταπηλιανής Πάρου. Ο Γιάννης Βρούτσης μέσω του kiklades.live.gr εύχεται σε όλες και όλους χρόνια πολλά και καλή Παναγιά. Το kiklades.live.gr εύχεται στο βουλευτή μας και υπουργό μας Γιάννη Βρούτση χρόνια πολλά με υγεία και δύναμη να συνεχίσει το έργο του και ως βουλευτής Κυκλάδων και ως υπουργός αθλητισμού. Άλλα θέματα στο kiklades.live.gr. Γιάννης Βρούτσης, ο υπουργός που έβαλε τις Κυκλάδες στον αθλητικό χάρτη της χώρας. Ο Γιάννης Βρούτσης, γράφει η Σεμνή Τριανταφυλλίδου, έχει κάνει την ανατροπή στον ελληνικό αθλητισμό. Με σχέδιο, επιμονή και συνεχή παρουσία έφερε στο προσκήνιο περιοχές που για πολλά χρόνια έμεναν μακριά από τις μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις και τις αναγκαίες υποδομές. Ανάμεσα σε αυτές βρίσκονται φυσικά και οι Κυκλάδες μας. Τα νησιά μας έχουν πλέον τη θέση που τους αξίζει στον αθλητικό χάρτη της χώρας.

έργα, παρεμβάσεις και σημαντικές διοργανώσεις δημιουργούν μια εντελώς νέα πραγματικότητα για τον κυκλαδίτικο αθλητισμό. Τόσα πολλά δεν έχουν γίνει ξανά στα χρονικά για τις Κυκλάδες μας. Για δεκαετίες η νησιωτικότητα αποτελούσε σοβαρό εμπόδιο για την ανάπτυξη του αθλητισμού. Οι αποστάσεις, το αυξημένο κόστος των μετακινήσεων και οι περιορισμένες υποδομές δυσκόλευαν καθημερινά αθλητές, προπονητές, συλλόγους και οικογένειες. Ο Γιάννης Βρούτσης είναι ένας από τους ελάχιστους, αν όχι ο μοναδικός υπουργός, που απολαμβάνει τόσο ευρύ αναγνώριση, λέει η Σεμνή Τριανταφυλλίδου. Αθλητικοί σύλλογοι, σωματεία και φορείς εκφράζουν τις ευχαριστίες τους προς τον Υπουργό Αθλητισμού. Να καλωσορίσουμε λοιπόν στην Άξο μας τον βουλευτή μας και υπουργό μας Γιάννη Βρούτση. Να πούμε επίσης ότι η Σεμνή Τριανταφυλλίδου μας ενημερώνει ότι την Τετάρτη 12 Αυγούστου στο Δημοτικό Γήπεδο Φιλωτίου θα γίνει ο αγώνας αφιερωμένος στη μνήμη του Μανώλη Μάκαρη στο πλαίσιο των Μιλωσίων 2026. Η σπουδαία αυτή αθλητική εκδήλωση μνήμης και τιμής θα τραβήξει πολύ κόσμο. Το παρόν θα δώσει ο βουλευτής Κυκλάδων της Νέας Δημοκρατίας και υπουργός αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης, στηρίζοντας έμπρακτα τη διοργάνωση, όπως έκανε και πέρσι, που συνδυάστηκε με τα εγκαίνια των αποδυτηρίων του Γιάνγκος Γρατσίας. Φέτος ο αγώνας, γράφει η Σεμνή Τριανταφυλλίδου στο kikladeslive.gr, θα γίνει ακόμα πιο όμορφος, καθώς τον υπουργό θα συνοδεύουν δύο τεράστιες μορφές του ελληνικού αθλητισμού, όπως είναι ο Ολυμπιονίκης της Άρσης Βαρών, τρεις φορές χρυσός και μία φορά χάλκινος, Ολυμπιονίκης Πύρος Δήμας, καθώς και η μεγάλη αθλήτρια του άλματος επικοντού Αφροδίτης Καφίδα. Έχουμε και την ανακοίνωση φιλικός ποδοσφαιρικός αγώνας σε μνήμη Εμμανουήλ Μάκαρη. Τα φετινά Μιλώσια μας φέρνουν ξανά κοντά μέσα από τον αθλητισμό, αλλά αυτή η ξεχωριστή μέρα έχει πάνω απ' όλα έναν ιδιαίτερα και συγκινητικό σκοπό. Να τιμήσουμε τη μνήμη του Εμμανουήλ Μάκαρη. Την Τετάρτη 12 Αυγούστου στο Δημοτικό Γήπεδο Φιλωτιού ο φιλικός ποδοσφαιρικός αγώνας των Μιλωσίων 2026 είναι αφιερωμένος στη μνήμη του Εμμανουήλ Μάκαρη. Μια αθλητική συνάντηση μνήμης και τιμής, γιατί μέσα από τέτοιες διοργανώσεις οι άνθρωποι που έφυγαν από κοντά μας παραμένουν ζωντανοί στη σκέψη και την καρδιά του τόπου μας. Τη σημαντική αυτή εκδήλωση θα τιμήσει με την παρουσία του ο συμπατριώτης μας, βουλευτής Κυκλάδων της Νέας Δημοκρατίας και υπουργός αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης, με σημαντικό και πολυετές έργο. Τον υπουργό θα συνοδεύουν ο θρύλος του ελληνικού και παγκόσμιου αθλητισμού Πύρος Δήμας, τρεις φορές χρυσός και μία φορά χάλκινος Ολυμπιονίκης στην Άρση Βαρών, ένας αθλητής σύμβολο και πρότυπο για τις νεότερες γενιές. Μαζί τους θα βρίσκεται και η Αφροδίτης Καφίδα, με δύο συμμετοχές σε Ολυμπιακούς Αγώνες και μια μακρά και σημαντική πορεία στο ελληνικό άλμα επικοντό. Αύριο Τετάρτη 12 Αυγούστου στο Δημοτικό Γήπεδο Φιλωτίου, έναρξη 6:30. Σας περιμένουμε όλους να τιμήσουμε μαζί τη μνήμη του Εμμανουήλ Μάκαρη μέσα από αυτό που ενώνει γενιές και ανθρώπους στον αθλητισμό. Συνδιοργάνωση Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, SMK Group και Σουλάτσο Sports Coffee. Αυτά λοιπόν αύριο στο πανέμορφο φιλότι μας στα πλαίσια των Μιλωσίων, και εκεί βέβαια θα είναι ο υπουργός αθλητισμού και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας ο Γιάννης Βρούτσης. Και ο ιδιοκτήτης και διευθυντής ραδιοφωνίας Κυκλάδων Μιχάλης Μαρούλης, και εμείς εδώ στο Καλημέρα Κυκλάδες και η Σεμνή Τριανταφυλλίδου και το kikladeslive.gr καλωσορίζουμε στην Άξο μας, το ωραιότερο μέρος της γης, το βουλευτή μας και υπουργό μας Γιάννη Βρούτση.

Η ώρα πλησιάζει 11, κυρίες και κύριοι. Να σας θυμίσουμε ότι χορηγός της εκπομπής μας είναι το κατάστημα Μαρούλης. Στο κατάστημα Μαρούλης θα βρείτε ό,τι τηλεόραση θέλετε, από την πιο μικρή ως την πιο μεγάλη τηλεόραση. Τηλεοράσεις για το υπνοδωμάτιό σας, το σαλόνι σας, το καθιστικό σας, την κουζίνα σας, τη βεράντα σας, το μπαλκόνι σας, τον κήπο σας, το ξενοδοχείο σας, τα νοικιαζόμενα δωμάτια σας, την ταβέρνα σας, την ψησταριά σας, την καφετέρια σας, το καφενείο σας, το γραφείο σας. Τηλεοράσεις όλων των ειδών, για όλα τα γούστα και για όλες τις τσέπες, τις πιο φθηνές τιμές. Μαρούλης, οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, χώρα Νάξος, τηλέφωνα 2285-022588, 6944-358-933 και 6970-355-535. Και για τηλεοράσεις στην Νάξο μας, ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλη θα το βρείτε.

Γεωργιά, καλημέρα από το Φιλότη, καλημέρα για τον υπουργό μας, τον Γιάννη το Βρούτσι, μια καλημέρα από Εγκαρές, καλημέρα στο Γιάννη το Βρούτσι, καλημέρα στο δήμαρχό μας, τον Δημήτρη το Λιανό. Μια φίλη αξώτησα, καλωσορίζουμε στην Άξο, το βουλευτή μας και υπουργό μας, Γιάννη Βρούτσι.

Να πούμε κυρίες και κύριοι ότι στις εγκαρές, στις πανέμορφες εγκαρές μας, στις 15 Αυγούστου έχουμε διοργάνωση από το Σύλλογο Εγκαριτών Νάξου. Ένα παραδοσιακό πανηγύρι στο προάβλιο του Δημοτικού Σχολείου έναρξης 10:30 με Νίκο Οικοδομίδη και Κυριακή Σπανού. Από τον Σύλλογο Εγκαριτών Νάξου μέσω της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 FM παρακαλείστε όσοι θέλετε να πάτε να διασκεδάσετε.

Περνάμε τώρα στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Ξεκινάμε με τις πρωινές, προσφορά του καταστήματος Μαρούλης. Στο κατάστημα Μαρούλης ό,τι αγοράσετε έχει δωρεάν σέρβις. Με δωρεάν σέρβις έχεις ήσυχο το κεφάλι σου, κυρίες και κύριοι, ότι ό,τι χρειαστείς το πρόβλημά σου θα λυθεί. Και για δωρεάν σέρβις στην Άξο μας Μαρούλης από ειδικούς. Οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, Χωρανάξος, τηλέφωνα 2285-022-588-6944-358-933 και 6970-355-535. Και για δωρεάν σέρβις στην Άξο μας Μαρούλης, οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Ξεκινάμε με τις πρωινές και την εφημερίδα Η Καθημερινή, ημερήσια πολιτική και οικονομική εφημερίδα.

με τις πρωινές και την εφημερίδα Η Καθημερινή, ημερήσια πολιτική και οικονομική εφημερίδα, φτωχός συγγενής η έρευνα. Άλλα θέματα στην Καθημερινή, τα γκάλο πούστος με ισχυρό μελτέμι και πτώση της θερμοκρασίας. Μάλιστα. Πάμε στην εφημερίδα Ριζοσπάστη, στρατιωτικές συμφωνίες στην κινούμενη άμμο των ιμπεριαλιστικών ανταγωνισμών. Άλλα θέματα στο Ριζοσπάστη, τα σωματεία προετοιμάζουν το παλαϊκό πανελλαδικό συλλαλητήριο στη ΔΕΘ. Πάμε στις απογευματινές εφημερίδες, ξεκινάμε με την εφημερίδα Απογευματινή. Μεταφορά χρημάτων μεταξύ συγγενών και φίλων. Πότε το χαρτζιλίκι γίνεται επαύξηση περιουσίας. Ταλαιπωρία τέλος για τους οδηγούς. Μετά την εφημερίδα Απογευματινή, στην εφημερίδα των συντακτών, οι πυρκαγιές απειλούν τη δημόσια υγεία. Άλλα θέματα στην εφημερίδα των συντακτών. Μια εφημερίδα με αγώνες κατά της δεξιάς, μια εφημερίδα που στηρίζει Τσίπρα και αριστερά, κατέπεσαν λέει οι κατηγορίες της Ελλάς. Μεταναστευτικό πίσω είχε η Αχλάδα την ουρά για τη Μελώνη. Άλλα θέματα την εφημερίδα των συντακτών σήμερα. Κολομβία 7,4 ρίχτερ και δεκάδες νεκροί και εγκλωβισμένοι στη διχασμένη χώρα. Πάμε στην εφημερίδα Τα Νέα. Συνταξιούχοι επίδομα 300 ευρώ. Ποιοι θα το πάρουν, ποιοι θα το χάσουν. Ακίνητα με χρησικτησία. Πώς ξεμπλοκάρουν το αγνώστου ιδιοκτήτη. Πάμε στην επόμενη εφημερίδα, στην εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος. 6.910 προσλήψεις μονίμων και εποχικών. Καλό αυτό, 6.910 προσλήψεις λοιπόν μονίμων και εποχικών στο δημόσιο. Άλλα θέματα. Κοινική ομολογία Τσίπρα για το καταστροφικό 2015. Σανίδα σωτηρίας για τους πελεκάνους στη Μικρή Πρέσπα. Η εφημερίδα Μανιφέστο. Αμνησία. Αλέξης Βαγγέλης. Και έχει φωτογραφία τον Αλέξη Τσίπρα και τον Βαγγέλη Μαρινάκη. Πάμε στην εφημερίδα Τύπος της Θεσσαλονίκης. Ο τουρισμός που αντέχει σε πολέμους και ακρίβεια. Η επόμενη εφημερίδα Εστία, η βολική φιλόσοφη και η φωτεινή εξαίρεση τους, και έχει φωτογραφία τον Στέλιο Ράμφο, τον φιλόσοφο, ο οποίος αριστερός ήταν, έφυγε από τη ζωή. Η Ελεύθερη Ώρα, τουρκο-ισλαμικό ΝΑΤΟ εναντίον του ελληνισμού. Μέγας εθνικός κίνδυνος από το τρίγωνο Τουρκίας-Πακιστάν-Σαουδικής Αραβίας. Η εφημερίδα Political, νέο ταμείο ανάκαμψης, το διπλό μεγάλο στοίχημα. Άλλα θέματα στην Political, προαναγγελία Κικίλια, 420 προσλήψεις και νέα επιχειρησιακά μέσα στο λιμενικό. Στήριξη από τον Donald Trump στην αυστηρή μεταναστευτική πολιτική μας. Περνάμε στην επόμενη εφημερίδα, στην εφημερίδα Δημοκρατία, άλωση της Αθήνας από Πακιστανούς παραμονή του 15 Αυγούστου. Πάμε στην εφημερίδα Star, σκοτώθηκε η Δόμνα Τοροπίδου, ιδιοκτήτρια του ιστορικού ξενοδοχείου Γαλαξίας. Βούτηξε λέει στο κενό η αρχόντισσα του Πόρτο Χελιού. Έρευνα για τα αίτια μετά τη βουτιά θανάτου από τον έκτο όροφο του ξενοδοχείου. Τα προβλήματα στη μονάδα και η απαξίωση που αναφέρουν κάτοικοι. Να κλείσουμε με την εφημερίδα Ανεξάρτητος. Φεύγουν και άλλοι από το κόμμα Καριστιανού. Τι γίνεται τελικά, θα κατέβει στις εκλογές η Μαρία Καριστιανού. Πάμε στις αθλητικές εφημερίδες, πρόκριση με κρυφά χαρτιά για τον Ολυμπιακό. Κόκκινος πρωταθλητής, από την Ολλανδία ξεκινάει η μεγάλη αντεπίθεση. Μα δείστε, να ημέγγεν Ολυμπιακός 8.30 σήμερα το βράδυ από το Μέγκα. Μπάσκετ υπογράφει ο Ντόρσεϊ. Πάμε στην εφημερίδα Φως των Σπορ, μέταλλο και ψυχή, Ολυμπιακάρα στην Ολλανδία. Ώρα για σπορ, μια γνήσια ενωσίτικα κυτρινό μαύρη εφημερίδα. Η πιο όμορφη φανέλα του κόσμου και έχει τη φανέλα της Ένωσης. Συγκίνηση κατά την επίσκεψη της γυναικείας ομάδας ποδοσφαίρου της ΑΕΚ στο μουσείο. Η εφημερίδα Λάισπορ, δική σας η πρόκριση για Ολυμπιακό Παναθηναϊκό, πόκερ για Ελίασον και Πενράις. Πάμε Σαλονίκη, Μέτρο Σπορ, τα είδε όλα και κατέληξε. Ο Λύση τσέκαρε τακτική και σχήματα και ξέρει πώς και με ποιους θα δώσει τη μάχη της πρόκρισης στο Βέλγιο. Σε sold out με την Νάπολη. Για να δούμε τι άλλο έχουμε. Πάμε και σε κάποιες οικονομικές. Σε ναυτεμπορική, σε νέα τάξη πραγμάτων, οι πράσινες επενδύσεις. Βολές 3 εκατομμυρίων. Η εφημερίδα Voice

θα βασανιστεί να επιστρέψει 3,87 ευρώ. Μάλιστα, εφημερίς των Δημοπρασιών, παρατηρητής οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Άλλα θέματα, ο άγνωστος ακήρυκτος πόλεμος στη Μαύρη Θάλασσα για την ναυτιλία. ΕΟΤ πρωτιές της Ελλάδας σε κορυφαία τουριστικά βραβεία των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Αυτά ήταν τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, κυρίες και κύριοι. Η προσφορά του καταστήματος Μαρούλης σημαίνει εγγύηση. Μην ξεχνάτε ότι στο κατάστημα Μαρούλης υπάρχουν ειδικοί τεχνικοί που αναλαμβάνουν δωρεάν το σέρβις. Ό,τι χρειάζεστε, δωρεάν σέρβις σε ό,τι αγοράσετε από το κατάστημα Μαρούλης στη χώρα της Νάξου μας. Εδώ, δίπλα. Οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, Χωρανάξος, τηλέφωνα 2285-022-588, 6944-358-933 και 6970-355-535. Ό,τι καλό σκεφτείτε στο Μαρούλι θα το βρείτε. Εδώ συντονισμένοι στο σταθμό του Μαρούλι, στη ραδιοφωνία Κυκλάδων, στους 101,3 FM στέρεο. Και μην ξεχνάτε, όπου ναξιος και άξιος, όπου άξιος και ναξιος. Μια καλημέρα στον αντιδήμαρχό μας, τον Βαγγέλη τον Καταρά, το φίλο μου. Μια καλημέρα στο Φώτη το Μαυρομάτι, τον επίσης καλό φίλο. Καλημέρα σε όλη την Αξά μας. Να ευχαριστήσουμε μια φίλη αξώτησα. Έχω έρθει, μου λέει, με την οικογένειά μου από Αθήνα. Θα καθίσουμε μέχρι και τη δεύτερη μέρα της Παναγίας. Θα φύγουμε, μου λέει, στις 17 του μήνα και εμείς εδώ από την Άξο. Είναι πανέμορφα. Είχαμε, μου λέει, πια μπουχτίσει στην Αθήνα. Δεν μπορούσαμε πλέον άλλο. Ήρθαμε στο νησί και πραγματικά αναπνεύσαμε. Η Νάξος είναι το ωραιότερο μέρος της γης. Συμφωνούμε απολύτως. Σαν την Άξο πουθενά στον κόσμο. Γι' αυτό και όλοι αναφωνούν Νάξο μου αγαπημένη και χιλιότρα. Και όσοι έρχονται στην Αξά μας, κυρίες και κύριοι, όλοι, μα όλοι, φεύγουν πλήρως ικανοποιημένοι.

να ευχαριστήσουμε μια φίλη η οποία μας στέλνει επίσης τις αξώτικες καλημέρες της. Και εγώ μου λέει είμαι αξώτης από Αθήνα. Έχουμε έρθει, αύριο θα έρθει και ο σύζυγος μου λέει. Θα καθίσουμε μέχρι τις 22 Αυγούστου, θα κάνουμε τα μπάνια μας. Να δούμε μου λέει τους γονείς μας, τα αδέρφια μας, τα νύψια μας, τους φίλους μας. Συμφωνώ και εγώ ότι σαν την άξω πουθενά στον κόσμο. Καλωσορίζουμε και στο νησί μας μου λέει το συμπατριώτη μας, το βουλευτή μας και υπουργό μας, το Γιάννη το Βρούτσι. Μια καλημέρα στο Γιάννη το Βρούτσι από όλο τον κόσμο. Όλοι οι Νάξος, όλες οι Κυκλάδες καλημερίζουν τον υπουργό μας, τον Γιάννη το Βρούτσι. Καλημέρα υπουργέ μου. Από την Ήω, καλημέρα στη ραδιοφωνία Κυκλάδων, καλημέρα σε εσάς, στη Σεμνή Τριανταφυλλίδου, καλημέρα στον υπουργό, τον Γιάννη το Βρούτσι. Μια καλημέρα από την Νάουσα της Πάρου. Εδώ δεν πέφτει καρφίτσα, κύριε Τριανταφυλλίδη. Τόσο τουρισμό που έχει φέτος η Νάουσα, είμαι μου λέει 69 χρονών, δεν τον είχε ποτέ. Έχουμε γίνει μου λέει όχι Μύκονος, κόσμος, πάρα πολλής κόσμος. 4 η ώρα και 5 η ώρα το πρωί στα σοκάκια της Νάουσας και νομίζεις ότι είσαι στην οδό Ερμού μέρα μεσημέρι μου λέει. Η Νάουσα έχει εκτιναχθεί τουριστικά. Αυτό είναι γεγονός κυρίες και κύριοι, ότι και η Νάουσα και η Πάρος και οι Κυκλάδες πάνε πάρα πολύ καλά εφέτος. Φίλος ο Κροατής, καλωσορίζουμε στην άξο μας τον υπουργό μας, τον Γιάννη το Βρούτσι. Είναι ο δικός μας άνθρωπος, μου λέει. Καλημέρα υπουργέ και καλώς ήρθες στην αξά μας. Στην Ευελπίδων έφτασε συνοδεία αστυνομικών η 46χρονη ώστε να απολογηθεί για την υπόθεση του εμβρισμού της Μαρφίν το 2010. Η 46χρονη που έφτασε στη χώρα μας από το Ηνωμένο Βασίλειο ζήτησε και έλαβε προθεσμία να απολογηθεί σήμερα. Η 46χρονη μέσω του συνηγόρου της, του Κώστα Παπαδάκη, αρνείται ότι έχει ταυτοποιηθεί και υποστηρίζει ότι δεν προκύπτει με βεβαιότητα πως βρισκόταν κοντά στην τράπεζα την ώρα της επίθεσης. Σύμφωνα με τη θέση της υπεράσπισης, για να δίνουμε σύμφωνα με τη δημοσιογραφική διοντολογία και την άλλη πλευρά, η 46χρονη βρισκόταν στο συλλαλητήριο αλλά όχι κοντά στην τράπεζα της Μαρφίν. Μάλιστα. Τώρα τι θα πει και αυτή, ότι το έκανε. Ξέρω εγώ τι να σας πω, εγώ δεν μπορώ να έχω άποψη. Μάχη με το χρόνο στην Κολομβία, αγωνία για εγκλωβισμένα παιδιά κάτω από τα ερείπια νοσοκομείου μετά τον σεισμό 7,4 Ρίχτερ, κυρίες και κύριοι. Τουλάχιστον 140 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί από τον ισχυρό σεισμό των 7,4 Ρίχτερ που έπληξε τη δυτική Κολομβία, ενώ χιλιάδες κτίρια υπέστησαν ζημιές ή κατέρευσαν, αφήνοντας πίσω τους μια εικόνα καταστροφής σε Κάλι, Μανισάλες και Περέιρα. Μεγάλες φωτιές έχουμε και στην Βραζιλία. Οι αρχές της Βραζιλίας λένε ότι οι φωτιές οφείλονται στην κλιματική αλλαγή. Μεγάλες φωτιές επίσης και πάλι στην Ισπανία, κυρίες και κύριοι. Βλέπετε δεν είναι πυρκαγιές μόνο στην Ελλάδα. Μυστήριο τώρα με τον αστυνομικό που βρέθηκε νεκρός στον Άγιο Δημήτριο. Ήταν κλειδωμένος στο όχημα μέσα... Άλλη ιστορία αυτή τώρα, τι ήταν όλη αυτή η ιστορία, το κουβάρι της υπόθεσης με τον αστυνομικό που βρέθηκε νεκρό σε υπηρεσιακό όχημα στον Άγιο Δημήτριο, το βράδυ της Δευτέρας επιχειρούν να λύσουν οι αρχές. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο αστυνομικός εντοπίστηκε στη θέση του οδηγού μέσα στο αυτοκίνητο, το οποίο ήταν κλειδωμένο ενώ το κλειδί βρέθηκε στο εσωτερικό του. Κατά την έρευνα στο αυτοκίνητο δεν εντοπίστηκαν ναρκωτικές ουσίες, ωστόσο βρέθηκε ένα μπουκάλι αλκοόλ, από το οποίο είχε καταναλωθεί το μεγαλύτερο μέρος. Ο ιατροδικαστής εξετάζει το ενδεχόμενο η μεγάλη κατανάλωση αλκοόλ σε συνδυασμό με τη ζέστη να συνέβαλε στο θάνατό του. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο αστυνομικός επρόκειτο να μεταβεί στην υπηρεσία του. Οι αρχές τώρα εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα και μεταξύ άλλων ερευνούν εάν τον απασχολούσε κάποιο προσωπικό ή άλλο ζήτημα το τελευταίο διάστημα, καθώς και αν είχε προηγηθεί κάποιος διακπληκτισμός ή άλλο περιστατικό. Νεκρός αστυνομικός στον Άγιο Δημήτριο στην Αθήνα, πνευμονικό είδημα, η πρώτη εκτίμηση του ιατροδικαστή. Τι ακούει κανείς κυρίες και κύριοι.
Ξαναλέμε, χτύπημα στη διακίνηση ναρκωτικών στο νησί της Μυκόνου. Οι αστυνομικοί βρήκαν πάνω από 5 κιλά, στα 120.000 ευρώ το παράνομο κέρδος. Σημαντικό πλήγμα στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών στη Μύκονο κατάφεραν οι αστυνομικές αρχές έπειτα από επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε χθες το μεσημέρι. Η επιχείρηση της υποδιάθεσης αστυνομίας Μυκόνου πραγματοποιήθηκε στον Πετίναρο της Μυκόνου, όπου εντοπίστηκε και ακινητοποιήθηκε ένας από τους δύο συλληφθέντες τη στιγμή που επρόκειτο να επιβαστεί ως οδηγός στη μοτοσυκλέτα του. Ακολούθησε έρευνα, παρουσία δικαστικού λειτουργού στην κατοικία όπου διέμεναν προσωρινά οι δύο άνδρες στην περιοχή Αγιοσώστης, όπου συνελήφθη και ο δεύτερος. Ένα μπράβο στους αστυνομικούς μας, κυρίες και κύριοι, που κάνουν πάρα πολύ καλά τη δουλειά τους, έτσι. Χτύπημα λοιπόν στη διακίνηση ναρκωτικών στη Μύκονο, βρέθηκαν πάνω από 5 κιλά ναρκωτικά, στα 100 χασίσια κλπ. Και στα 120.000 ευρώ το παράνομο όφελος. Να πούμε επίσης, κυρίες και κύριοι, ότι ναι, μου λέει εδώ ένας φίλος ακροατής, θερμά συγχαρητήρια κύριε Τριανταφυλλίδη για την εκπομπή σου. Σε ακούμε καθημερινά εδώ στην Πάρο. Καλημέρα στον υπουργό μας, τον Γιάννη Τοβρούτσι. Καλημέρα στην κόρη σου. Είσαι, μου λέει, η εθνική φωνή. Να σε καλά, αγαπητέ μου φίλε. Την Τετάρτη η κηδεία του ηθοποιού Νίκου Καλογερόπουλου στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών.

ενώ υποτίθεται πως είχε επιβιβαστεί στο προεδρικό αεροσκάφος του, ο Ντόναλντ Τραμπ χρησιμοποίησε μυστικά άλλο στρατιωτικό αεροσκάφος, αναχωρώντας από τη σύνοδο του ΝΑΤΟ πριν εβδομάδες στην Τουρκία, εξαιτίας ιρανικών απειλών, ανέφερε χθες Δευτέρα δημοσίευμα της Washington Post. Το ταξίδι της επιστροφής του Ρεπουμπλικανού Προέδρου είχε ήδη σημαδευτεί από αλλαγή της τελευταίας στιγμής. Ο πλανητάρχης δεν πήρε τον Boeing 747 με το οποίο είχε πάει στην Τουρκία λόγω ανησυχιών για την ασφάλεια του νέου προεδρικού αεροσκάφους δώρου του Εμιράτου του Κατάρ προσωπικά στο Μεγιστάνα. Επικαλούμενη Αμερικανό αξιωματούχο που δεν κατονόμασε, η εφημερίδα ανέφερε πως αντί να χρησιμοποιήσει το παλιότερο μοντέλο του στόλου των προεδρικών αεροσκαφών, όπως ανακοινώθηκε, αφού θεάθηκε πάνω σε αυτό μπροστά στις κάμερες, ο Ντόναλντ Τραμπ αποβιβάστηκε μυστικά και μεταφέρθηκε με αυτοκίνητο σε μικρότερο αεροσκάφος. Φρικτό τέλος για 9χρονη στη Νέα Υόρκη, κυρίες και κύριοι. Την έπνιξε ο πατέρας της για να εκδικηθεί την πρώην σύζυγό του. Τι να πω, εντάξει, δεν έχω να πω τίποτα. Πάμε στο νησί της Κο. Συνελήφθη ένας 29χρονος Άγγλος για επίθεση σε βάρος 46χρονου που συμμετείχε σε πορεία για την Παλαιστίνη. Και πάμε στη Λίνα Μενδώνη. Αυτοψία σε κομβική σημασία πολιτιστικά έργα της Τράκης μας, πραγματοποίησε η Υπουργός Πολιτισμού η κυρία Λίνα Μενδώνη. Όπως αναφέρει η ανακοίνωση του Υπουργείου Πολιτισμού, η κυρία Υπουργός επιθεώρησε τις εργασίες ολοκλήρωσης στο τέμενος Βαγιαζής στο Διδημότυχο, επέβλεψε τις ανασκαφικές και προστατευτικές εργασίες στον αρχαιολογικό χώρο της Πλατινόπολης και ενημερώθηκε για το μεγάλο έργο προστασίας και ανάδειξης του ταφικού τύμβου της μικρής δοξιπάρα ζώνης στην Ορεστιάδα. Πρόκειται για εμβληματικά έργα που αναδεικνύουν τη σπουδαία αρχαιολογική και αρχιτεκτονική παρακαταθήκη της Θράκης μας, υπηρετώντας το σχεδιασμό για ισόρροπη ανάπτυξη και ολιστική ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς στις ακριτικές περιοχές της χώρας. Η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη δήλωσε το τέμενος Βαγιαζίτ αποτελεί ένα μνημείο δεσπόζουσα σημασίας για την αρχιτεκτονική κληρονομιά της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Μετά την καταστροφική πυρκαγιά του 2017, το Υπουργείο Πολιτισμού το 2019 ανέλαβε τη δέσμευση για την πλήρη και υποδειγματική αποκατάστασή του. Αυτά λοιπόν, κυρίες και κύριοι, από την κυρία Λίνα Μενδώνη. Πάμε τώρα στον κύριο Ευάγγελο Τουρνά, όπου υπογράφτηκε η απόφαση για επαύξηση των ωρών απασχόλησης των εποχικών πυροσβεστών. Ο Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, κύριος Γιώργος Αυτιάς, μας κοινοποίησε ερώτηση που έκανε στην Κομισιόν έλεγχο σε αγορές ακινήτων από τρίτες χώρες σε διασυνοριακές περιοχές. Τηλεφωνική επικοινωνία τώρα είχαν χθες το απόγευμα ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης και ο Αιγύπτιος Υπουργός Εξωτερικών Μπάντρα Αμντελάτη. Σύμφωνα με ανάρτηση του Υπουργού Εξωτερικών στην πλατφόρμα Χ, οι Υπουργοί Ελλάδος και Αιγύπτου αντάλλαξαν απόψεις για τις εξελίξεις στην ευρύτερη Μέση Ανατολή και την Ανατολική Μεσόγειο. Οι δύο Υπουργοί Εξωτερικών εξέτασαν επίσης την πρόοδο που έχει σημειωθεί στο πλαίσιο της στρατηγικής εταιρικής σχέσης Ελλάδας-Αιγύπτου και συμφώνησαν στην περαιτέρω ενίσχυση της διμερού συνεργασίας. Υπογραμμίζοντας το ρόλο της Ελλάδος και της Αιγύπτου ως πυλώνων δημοκρατίας σταθερότητας στην περιοχή, οι δύο Υπουργοί επανεβεβαίωσαν τις κοινές θέσεις τους σε βασικά περιφερειακά ζητήματα, καθώς και τη δέσμευσή τους για στενό συντονισμό με στόχο την προώθηση της περιφερειακής ασφάλειας και ειρήνης. Αυτά λοιπόν, κυρίες και κύριοι, και για το συγκεκριμένο θέμα. Είναι μια δύσκολη κατάσταση, πρέπει να ξέρουμε, διεθνώς. Είναι ρευστή η κατάσταση. Στην τελευταία πράξη της μπήκε η ολοκλήρωση των έργων και των μεταρρυθμίσεων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, με το οικονομικό επιτελείο να έχει διορία 20 ημερών να ολοκληρώσει 123 ορόσημα και στόχους ώστε η Ελλάδα να διεκδικήσει τα τελευταία 6.700.000.000 από το πρόγραμμα. Κοντά στο τέλος του προγράμματος, το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατάφερε να απορροφήσει στο σύνολό τους τα 17,82 δις των δανείων του ΤΑΑ που είχαν αργή εκταμείευση. Η στροφή της νομισματικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας
στην αύξηση των επιτοκίων οδήγησε τους επιχειρηματίες να στροφούν στα χαμηλότερα δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης. Πάντως πρέπει να πούμε ότι το Ταμείο Ανάκαμψης βοήθησε πάρα πολύ την Ελλάδα μας, έτσι. Και μιας που λέγαμε για τους ένστολους, σύνταξη με 40 χρόνια χωρίς όλιο ηλικίας κατοχυρώνουν τα στελέχη που υπηρετούν στις ένοπλες δυνάμεις και στα σώματα ασφαλείας με την εξαγορά πλασματικού χρόνου ασφάλισης. Νωρίτερα λοιπόν στη σύνταξη οι ένστολοι με την εξαγορά πλασματικών ετών.

Ξεκίνησαν από χθες 10 Αυγούστου οι αιτήσεις για τις αποζημιώσεις των πολιτών που επλήγησαν από τις πυρκαγιές που έπληξαν τη Δυτική Αττική και τη Βιωτία. Οι αυτοψίες ολοκληρώθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα και σύμφωνα με τον κυβερνητικό σχεδιασμό οι δικαιούχοι αναμένεται να έχουν λάβει τις σχετικές αποζημιώσεις μέσα σε διάστημα περίπου 10 ημέρων, καθώς στόχος είναι οι διαδικασίες κρατικής αραγωγής να προχωρήσουν χωρίς καθυστερήσεις. Όπως ανέφερε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, από την καταγραφή στο Πόρτο Γερμενό προέκυψαν 79 σπίτια που χαρακτηρίστηκαν κόκκινα, 56 κίτρινα και 57 πράσινα. Ο Κώστας Κατσαφάδος διαβεβαίωσε μιλώντας στο Sky ότι κανένας δικαιούχος δεν θα μείνει χωρίς κρατική στήριξη, επισημαίνοντας ότι όλοι οι πληγέντες δικαιούνται και ενίσχυση για την οικοσκευή τους. Παράλληλα, όσοι ιδιοκτήτες δεν βρισκόντουσαν στην κατοικία τους κατά τη διάρκεια της αυτοψίας έχουν τη δυνατότητα να ζητήσουν να πραγματοποιηθεί νέα αυτοψία. Σημαντική αλλαγή αφορά το ύψος κρατικής συνδρομής για την επισκευή και την ανακατασκευή των κατοικιών. Πάντως βλέπουμε ότι το κράτος είναι κοντά σε αυτούς τους ανθρώπους που τους κάηκαν τα σπίτια τους, κυρίες και κύριοι. Και αυτό θα λέγαμε πρώτη φορά. Πρέπει να λέμε και τα καλά και όχι να λέμε μόνο τα κακά έτσι.

0: διαβάζουμε λοιπόν στο kikladeslive.gr ότι ο Γιάννης Μπρούτσης θα είναι παρόν και στα Μιλόσια 2026. Ο Υπουργός Αθλητισμού και Βουλευτής Κυκλάδων της Νέας Δημοκρατίας θα δώσει το παρόν στον τελικό ποδοσφαιρικό αγώνα αύριο το απόγευμα στο Φιλότι μαζί με δύο σπουδαίους Έλληνες Ολυμπιονίκες. Μας ενημερώνει η Σεμνή Τριανταφυλλίδου λοιπόν ότι ο Γιάννης Μπρούτσης καταρχάς είναι στην Άξο μας και ότι θα είναι όλη τη βδομάδα και τη μέρα της κοιμήσεως της Θεοτόκου θα πεταχτεί απέναντι στην Πάρο όπου θα εκπροσωπήσει τον Πρωθυπουργό και την ελληνική κυβέρνηση στις εκδηλώσεις για την Παναγία την Εκατονταπηλιανή. Κυκλάδες.gr, το μεγαλύτερο και πιο αξιόπιστο site των Κυκλάδων μας. Το μοναδικό site με δύο τηλεοπτικές εκπομπές. Κυκλάδες πρόσωπα συνεντεύξεις κάθε Παρασκευή στις 7 το απόγευμα με την κυκλαδίτισσα δημοσιογράφο Σεμνή Τριανταφυλλίδου, τη δυνατή και καθαρή φωνή των Κυκλάδων και την εκπομπή Ο Λόγος Εσάς που δίνεται η δυνατότητα σε απλούς ανθρώπους να πούν τα παράπονά τους για τους πολιτικούς, τους κυβερνώντες, το Δήμο, την περιφέρεια, τις δημόσιες αρχές, τις δημόσιες υπηρεσίες. Με δικό του κανάλι στο YouTube και στο Viber με τους περισσότερους φίλους, αναγνώστες και ακολούθους. Το site που αγαπάει τις Κυκλάδες μας. Εκεί που μας χωρίζει το νερό και η θάλασσα ήρθε η Σεμνή Τριανταφυλλίδου και το kikladeslive.gr και ενώνουν συνεχώς με νέα ειδήσεις και εκπομπές στα κυκλαδονίσια μας αναμεταξύ τους. Kikladeslive.gr, το site ταμπλούχος στην ενημέρωση των Κυκλάδων. Το ελληνικό site των Κυκλάδων μας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6944-777-129 και info@kikladeslive.gr. Να πούμε και να ευχαριστώ στον καλό μας φίλο τον Γιώργο τον Παρασκευόπουλο από τη Σέριφο, στέλνει σερφιώτικες καλημέρες. Μια φίλη από τη Μήλο, δεν πέφτει καρφίτσα στη Μήλο. Τόσο τουρισμό μου λέει που έχουμε φέτος δεν είχαμε ποτέ. Σας το λέω, μου λέει, δεν ξέρω στα άλλα νησιά, η Μήλος έχει 25% επάνω. Να είστε καλά, καλημέρα στη Μήλο μας.
1: Στην παραλία να πάμε, στην άδεια, να βρούμε αυτό που ζητάμε.
0: Αύριο Τετάρτη 12 Οκτώβου λοιπόν στο Δημοτικό Γήπεδο Φιλωτίου Νάξου 6.30 το απόγευμα ο Γιάννης Μπρούτσης στον ποδοσφαιρικό αγώνα. Παναλαμβάνω το kikladeslive.gr, έχει και το αποκλειστικό Γιάννης Μπρούτσης στην Άξο και έχει ένα ενδιαφέρον άρθρο η Σεμνή Τριανταφυλλίδου ότι ο Γιάννης Μπρούτσης έβαλε τις Κυκλάδες στον αθλητικό χάρτη της χώρας.

0: 10 και 29 πρώτα λεπτά. Νέο διευρυμένο πλέγμα 10 ηλεκτρονικών υπηρεσιών, ελεύθερων επαγγελματιών και αγροτών, με στόχο τον περιορισμό των επισκέψεών του σε υπηρεσίες, αλλά και την απλοποίηση διαδικασιών επιτάχυνσης ασφαλιστικών και οικονομικών υποθέσεων.
1: Η ώρα του Μαρούλη τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Ψηφιακή δήλωση μεταφοράς δραστηριότητας.
2: GVC.
0: Όλα πλέον γίνονται ηλεκτρονικά, κυρίες και κύριοι. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει κάνει πράξη το ψηφιακό κράτος.
1: Σε ονειρεμένες συσκευές.
2: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
2: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλη θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 50 22 588.
3: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ο Αιγαίο Πελαγίτικος ραδιοσταθμός.
4: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πυρανύχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας, θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος.
5: Τον είδες? Όλο ουφ και ουφ είναι.
6: Πάλι για το ψυγείο.
5: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
6: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
7: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 6996 7147 61.
8: Τα χρώματα Craft δίνουν ζωή σε κάθε επιφάνεια. Τα εργαλεία φέρνουν το αποτέλεσμα που θέλεις. Η τελική πινελιά ολοκληρώνει κάθε έργο. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Χρώματα και εργαλεία Παντέλκο Ίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.

καλημέρα έχουμε από την αγαπημένη Κίμολο. Καλό πρωινό από την Άνδρο. Πάρα πολλοί κόσμος και εδώ στην Άνδρο μας λέει. Σε όλα τα νησιά μας, παιδιά, γίνεται ο χαμός. Καθημερινά από τα λιμάνια του Λαβρίου, της Ραφίνας και του Πειραιός, τα πλοία φεύγουν με πληρότητες 100% προς τα λιμάνια των Κυκλάδων μας. Ρεκόρ τουρισμού εφέτος. Μια καλημέρα από Φολέγανδρο. Δεν είναι μόνο μου λέει που στη Φολέγανδρο έχει έρθει περισσότερος κόσμος, κύριε Τριανταφυλλίδη, αλλά πάμε και καλά οικονομικά. Αυτό είναι το πιο σημαντικό, κυρίες και κύριοι. Βρισκόμαστε στην καρδιά της τουριστικής σεζόν.

Ο βουλευτής Κυκλάδων της Νέας Δημοκρατίας και υπουργός αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης στην Άξο μας. Καλωσορίζουμε τον βουλευτή μας και υπουργό μας στην Αξά μας. Γιάννης Βρούτσης, ο οποίος θα παρευρεθεί αύριο το απόγευμα στο Φιλότι, στον ποδοσφαιρικό αγώνα για τα Μιλώσια προς τιμήν του Μανώλη του Μάκαρη. Γιάννης Βρούτσης, ο οποίος θα έχει επαφές με εκπροσώπους αθλητικών φορέων της Νάξου μας, με τον Δήμαρχο της Νάξου, τον Δημήτρη Τολιανό, με τον Έπαρχο, με μέλη της τοπικής της Νέας Δημοκρατίας, με πολιτικούς του φίλους, αλλά και με εκπροσώπους φορέων και συλλόγων της Νάξου μας. Καλώς ήρθες, κύριε βουλευτά μας, καλώς ήρθες, κύριε υπουργέ μας, καλώς ήρθες, φίλε Γιάννη Βρούτση, στην Άξα μας.

χορηγός εκπομπής μας στο κατάστημα Μαρούλης. Στο κατάστημα Μαρούλης θα βρείτε τα καλύτερα έπιπλα κουζίνας. Θέλεις μια μοντέρνα, σύγχρονη ευρωπαϊκή κουζίνα? Μαρούλης. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς. Οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, Χωρανάξος. Τηλέφωνα 2285-022-588, 6944-358-933 και 6970-355-535. Και για έπιπλα κουζίνα στην Άξο μας, ό,τι καλό σκεφτείτε στο Μαρούλι.

Αριστοτέλος, ο Δημήτρης από τη χώρα της Νάξου. Καλή σου μέρα και καλή δύναμη, φίλε μου Τριαντάφυλλε. Ευχαριστώ πολύ το Δημήτρη. Καλή Τρίτη, καλημέρα το φίλο το Μανώλη από τη χώρα της Νάξου μας. Μια καλημέρα από τη Μάρπισσα, Μαρπισσέικες καλημέρες. Ευχαριστώ και σένα και τη γυναίκα σου και την κόρη σου που πάντα είσαστε κοντά στη Μάρπισσα και στην Παρό.

0: παπούτσια.
1: Σήμερα στο 8.30 το βράδυ λοιπόν ο θρύλος η Ολυμπιακάρα παίζει στην Ολλανδία με την Nijmegen. Χαμό 0-0 το πρώτο παιχνίδι στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Για να δούμε σήμερα τι θα κάνει ο θρύλος.

λοιπόν το βράδυ το μεγάλο παιχνίδι του Ολυμπιακού στην Ολλανδία με την Νάιμέγκεν, για να δούμε λοιπόν τι θα γίνει. Ας ελπίσουμε ότι ο Ελκάμπι θα βάλει τον κολάκι που πρέπει. Σήμερα όμως στις 8.30 το βράδυ και η Πανάθα παίζει στην πρωτεύουσα του Βουλγαρικού κράτους, στο στάδιο Λεύσκι, με την ΤΣΣΚΑ 1948. Ο Παναθηναϊκός ταξίδεψε στην Βουλγαρία για τη ρεβάνς με την ΤΣΣΚΑ 1948 με μοναδική σκέψη την πρόκριση στα play-offs του Conference League, εκεί που θα βρει αντίπαλο είτε την Χράντες Κρόλουβε είτε την Μπεσίκτας. Οι Αθηναίοι προβλημάτισαν έντονα στο πρώτο μάτς των Αθηνών και ο Γιάκο Μνίστρου προσανατολίζεται να κάνει αλλαγές στην ενδεκάδα, ούτως ώστε ο Παναθηναϊκός να παρουσιαστεί περισσότερο επιθετικός, περισσότερο δημιουργικός και περισσότερο μαχητικός. Κάθε άλλη σκέψη πριν της πρόκρισης είναι απαγορευτική, καθώς θα βάλει από νωρίς ένα ναρκοπέδιο στο δρόμο των πρασίνων. Μαζί του το Τριφύλι θα έχει τη συμπαράσταση πάνω από 1.500 οπαδών του, οι οποίοι αναμένεται να παίξουν το ρόλο του στην προσπάθεια της πρόκρισης. Κάτω από τον γκολπόστα είναι ο Πένια, ο οποίος πραγματοποίησε την καλύτερη εμφάνισή του με τα πράσινα στο πρώτο παιχνίδι με την ΤΣΣΚΑ 1948, σώζοντας τον Παναθηναϊκό δύο φορές στο δεύτερο ημίχρονο από μεγαλύτερες περιπέτειες. Στην άμυνα το Ολλανδικό δίδυμο De Vrij και Van Dongelen δεν αλλάζει στα στόπερ, όπως και ο Κυριακόπουλος στο αριστερό άκρο. Το μεγάλο πρόβλημα είναι στο δεξί, εκεί που ο Καλάμπρια παραμένει τραυματίας, ενώ ο τριαντάφυλλος Τσάπρας έχει συμπληρώσει κάρτες και δεν είναι διαθέσιμος. Δύο είναι οι λύσεις. Είτε θα χρησιμοποιηθεί ο Κάτρης, είτε στο πιο ακραίο σενάριο θα παίξει πιο πίσω ο Πελίστρη. Στα χαφ του Παναθηναϊκού κατά πάσα πιθανότητα θα έχουμε αλλαγή, αφού το δίδυμο Καμαράτσι Ριβέγια ήταν αρκετά soft, ακόμα και για ένα παιχνίδι απέναντι σε μια υποδεέστερη ομάδα όπως η ΤΣΣΚΑ. Οι Τσέριν και ο Κοντούρης είναι δύο που θέτουν υποψηφιότητα να ξεκινήσουν, ενώ δεν πρέπει να αποκλειστεί να έχουμε και διπλή αλλαγή. Η μεσοεπιθετική γραμμή δύσκολα θα αλλάξει, εκτός αν ο Νίστρουπ επιλέξει το ακραίο σενάριο να βάλει τον Ουρουγανό Πελίστρη μπακ. Ο Πελίστρη λοιπόν θα παίξει στα δεξιά, ο Σαντίνο Αντίνο αριστερά και ο Γιάνγκουσιτς πίσω από τον επιθετικό, με τους δύο τελευταίους να είναι οι δύο ποδοσφαιριστές που έχουν ξεκινήσει εντυπωσιακά τη σεζόν. Υπό κανονικές συνθήκες ο Νίστρουπ δύσκολα θα επέλεγε για την δεκάδα των Ραστόντερ για δεύτερο κολλητό, ιδίως μετά την άνοστη εμφάνισή του Σκοπιανού στο πρώτο μάτς. Αλλά ο Ανδρέας Τετέι λογικά δεν είναι 100% έτοιμος έπειτα την περιπέτεια υγείας που πέρασε. Ο Λιβάη Γκαρσία έχει λιγότερο από μια εβδομάδα προπονήσεων στα πόδια του με τη νέα του ομάδα, ενώ και ο Ντέσσερς είναι δύσκολο να ξεκινήσει μετά από τόσο μεγάλο διάστημα απουσίας. Όλα τα σενάρια για την γραμμή κρούσης είναι ανοιχτά. Η αποστολή του Παναθηναϊκού στη Βουλγαρία: Πένια, Τσάβες, Κότσαρης, De Vrij, Τουμπάν, Φαν Ντρόγκελεν, Κάτρης, Κυριακόπουλος, Καμαρά, Τσέριν, Κοντούρης, Τσιριβέγια, Μπινιάρης, Ζαρουρί, Πελίστρη, Γιάνγκουσιτς, Δαμπόρδα, Αντίνο, Κυριόπουλος, Γκαρσία, Τετέι, Ραστόντερ και Ντέσσερς. Αυτά λοιπόν κυρίες και κύριοι. Να πούμε ότι το παιχνίδι του θρύλου 8.30 το βράδυ στην Ολλανδία θα το δείξει το κανάλι του Βαγγέλη Μαρινάκη, το Μέγκα. Ενώ το παιχνίδι του Παναθηναϊκού θα μεταδοθεί από το τηλεοπτικό σταθμό Sky του Γιάννη Αλαφούζου στις 8.30 το βράδυ. Εμείς και στον Ολυμπιακό και στον Παναθηναϊκό ευχόμαστε νίκες προκρίσεις.

0: αστέρια κι όμως κάποια λείπουνε. Μόνο τα δικά σου χέρια.
1: Θυμίζουμε μέγας χορηγός εκπομπής μας το κατάστημα Μαρούλης. Το μεγαλύτερο κατάστημα ηλεκτρικών συσκευών στην Άξο μας και στις Κυκλάδες μας. Στο κατάστημα Μαρούλης θα βρείτε τα καλύτερα κλιματιστικά της αγοράς, ψήξης θέρμανσης για χειμώνα καλοκαίρι, τις καλύτερες τηλεοράσεις από την πιο μικρή ως την πιο μεγάλη TV στο Μαρούλη. Μικροσυσκευές στο Μαρούλη. Ηλεκτρικές επαγγελματικές συσκευές για το ξενοδοχείο σας, τα ενοικιαζόμενα δωματιά σας, την επιχείρησή σας. Μαρούλης. Έπιπλα κουζίνας του Μαρούλη. Τα πιο μοντέρνα, σύγχρονα, ευρωπαϊκά, διζαϊνάτα έπιπλα κουζίνας στις πιο καλές τιμές. Μαρούλης. Ελεύθερες και εντυχιζόμενες οικιακές συσκευές. Οι μεγαλύτερες μάρκες της αγοράς στις πιο φθηνές τιμές. Μίλε, Αιγκέ, Γκορένιε, Λίπιερ, Χιτάτσι, Sharp, Electrolux, Samsung, Μαρούλης. Οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, Χωρανάξος. Τηλέφωνα 2285-022-588, 6944-358-933 και 6970-355-535.

0: ηλεκτρικές συσκευές, επαγγελματικές και οικιακές, ελεύθερες και ενδυχιζόμενες, για μικροσυσκευές, για κλιματιστικά και τηλεοράσεις στην άξο μας, ό,τι καλό σκεφτείτε στο Μαρούλι θα το βρείτε.
1: Στον ματιόν σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.
0: Διοκτήτρια και διευθύντρια του Κυκλάδες Live.gr, Σεμνή Τριανταφυλλίδου, και οι εργαζόμενοι στο site σας εύχονται καλό 15 Αυγούστου, καλή Παναγιά, καλό υπόλοιπο Αυγούστου και καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Ο βουλευτής Κυκλάδων της Νέας Δημοκρατίας και υπουργός αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης σας καλωσορίζει στην άξο μας και στις Κυκλάδες μας και σας εύχεται καλές διακοπές. Γιάννης Βρούτσης, ο οποίος βρίσκεται στην άξο μας. Γιάννης Βρούτσης, ο οποίος θα εκπροσωπήσει τον Πρωθυπουργό και την κυβέρνηση στις λαμπρές εκδηλώσεις για την Παναγιά την Εκατονταπηλιανή

0: Σήμερα είναι Τρίτη, είναι 11 Αυγούστου 2026. Μην ξεχνάτε κάθε απόγευμα τις παρακλήσεις στην Υπεραγία Θεοτόκο. Να ευχαριστήσουμε όσους και όσες και σήμερα μας πήρατε κάποιο τηλέφωνο, όσους στείλατε μηνυματάκια στο Viber, στο mail, SMS.
1: Μου αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή.
0: Από τον Κυκλάδη τη δημοσιογράφο Τριανταφυλλίδη, που και σήμερα, αυτό το πρωινό της 3ης 11 Αυγούστου 2026, ήμουν στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής. Καλημέρα Κυκλάδες. Από την καλή μου σύζυγο, τη Λευκιανή Παριανή Αργυρούλα Τριανταφυλλίδου, που ήταν στην γραμματιακή υποστήριξη και στο τηλεφωνικό κέντρο.
1: Και στον φίλιο.
0: Και την καλή μας κόρη, τη Σεμνή Τριανταφυλλίδου, που και σήμερα ήταν στην αρχισυνταξία της εκπομπής. Καλά να είσαστε, κυρίες και κύριοι. Είμαστε εδώ στη μεγάλη γιορτή του Αυγούστου, στη μεγάλη γιορτή του καλοκαιριού. Η καρδιά της Ορθοδοξίας, η καρδιά της Ελλάδος χτυπάει στις Κυκλάδες μας. Όλοι κατευθύνονται για τις Κυκλάδες. 15 Αυγούστου στις Κυκλάδες, με ραδιοφωνία Κυκλάδων και τη δική σας εκπομπή. Καλημέρα Κυκλάδες. Να καλωσορίσουμε στην αξά μας τον υπουργό μας και βουλευτή μας, τον Γιάννη Ντοβρούτσι. Εμείς πρώτα ο Θεός θα είμαστε μαζί σας αύριο Τετάρτη στις 10 η ώρα το πρωί. Μέχρι τότε να είστε καλά, να περνάτε καλά, να προσέχετε. Από τον Τριαντάφυλλο, από την Αργυρούλα και από τη Σεμνή, καλό μεσημέρι και καλές βουτιές στη θάλασσα. Έχουμε την ευλογία να έχουμε αυτές τις παραλίες. Έχουμε την ευλογία να έχουμε τα καταγάλανα νερά του Αιγαίου μας. Τα φιλιά μας και την αγάπη μας. Καλό πανάκι στην παραλία μας. Γεια και χαρά σας.
1: Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

0: καθαρό νερό από τη βρύση σου στην Άξο. Κι όμως γίνεται!
1: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τα ιχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
0: Ολοκληρωμένες λύσεις στο γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 22 85 0 23 701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, ναι στο καθαρό νερό.
2: Αιγαίο. Έρωτας, τραγούδι. Όταν ενώνονται το απέραντο μπλε του ουρανού και της θάλασσας με το νησιώτικο κέφι και μεράκι. Αιγαίο, έρωτας, τραγούδι. Με τη Δανάη Κουτελιέρη Κατερίνη. Κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο, 12 με 1. Στη ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο.

Καέσυναν. Κάνα μπαβείς. Με κέλα η ώρα λέει κερέ. Μα κάμα του μόνο εμένα. Κάνα μπαβείς. Κάνα μπαβείς.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101.3 στα FM.
1: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πύρα ανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη γυμνής αναλύοντα το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
1: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Σπα στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
1: Μεταμορφώνει το σπίτι σας. Σάββατο 15 Αυγούστου, ο Πολιτιστικός Εξοραϊστικός Σύλλογος Γαλήνης Παναγιά Ιαταλιώτισσα διοργανώνει και φέτος το καλύτερο παραδοσιακό πανηγύρι στη Γαλήνη της Νάξου. Μοναδικές στιγμές με φόντο την παράδοση και τη μουσική. Με το συγκρότημα του Λευτέρη Βαζέου και τους Μιχαλή Αγούρη, Μπιλάκο, Στέλιο Κλουβάτο, Νίκο Γκούφα, Βασίλη Κλουβάτο. Το 15 Αυγούστου στη Γαλήνη της Νάξου. Ώρα έναρξης 10.30. Είσοδος 10 ευρώ. Διατίθεται χώρο στάθμευσης. Χορηγός επικοινωνίας Absolute Concept.
3: Αιγαίο, έρωτας, τραγούδι. Όταν ενώνονται το απέραντο μπλε του ουρανού και της θάλασσας με το νησιώτικο κέφι και μεράκι. Αιγαίο, έρωτας, τραγούδι. Με τη Δανάη Κουτελιέρη Κατερίνη. Κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο 12 με 1. Στη ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο.

0: Προσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πυρανύχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος.
4: Τα πλακίδια δίνουν στυλ σε κάθε χώρο. Τα είδη υγιεινής προσφέρουν λειτουργικότητα. Λεπτομέρειες που κάνουν κάθε σπίτι να ξεχωρίζει. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Εισαγωγή και εμπόριο πλακιδίων και ειδών υγιεινής Παντέλκο ΙΚΕ. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.
5: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: στέρεο.
1: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
2: Πάλι για το ψυγείο.
1: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
2: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
1: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61. Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.
0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101.3 στα FM.
1: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πύρα ανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος.
2: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
3: Καθαρό νερό από τη βρύση σου στην Άξο. Κι όμως γίνεται.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις στο Γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 22 85 0 23 701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, μες στο καθαρό νερό.
1: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Δεύτερο πύρινο μέτωπο στη Ζάκυνθο, καθώς μετά το δάσος στο Μαραθιά φωτιά ξέσπασε και σε δασική έκταση στις Βόλιμες. Θέμα στατικότητας κτηρίων στην Κυψέλη ανοίγει το πόρισμα ανεξάρτητου πολιτικού μηχανικού που επέλεξαν οι κάτοικοι της περιοχής μετά τις ρογμές που εντοπίστηκαν σε πολυκατοικίες κατά τη διάρκεια εργασιών του μετρό. Φρικιαστικές καταγγελίες για νεκρά ζώα σε ιδιωτικό καταφύγιο στα Μελισσάτικα Βόλου. Από την εποχή της κρίσης χρέους και των μνημονίων, οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού για έρευνα και ανάπτυξη είναι κολλημένες στο 0,5% του ΑΕΠ, όταν στις ανεπτυγμένες ευρωπαϊκές χώρες προσεγγίζουν το 1%. Ανωδικές τάσεις στο χρηματιστήριο με τον Γενικό Δείκτη Τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι, στις 2.617 μονάδες. Ανησυχία για blackout εν ώψη της αυριανής έκλειψης ηλίου, οι μηχανικοί των ευρωπαϊκών συστημάτων καλούνται να διαχειριστούν μία απότομη πτώση της φωτοβολταϊκής παραγωγής. Επίθεση των Χούθη σε φορτηγό πλοίο στην Ερυθρά Θάλασσα, νεκρά 3 μέλη του πληρώματος.
0: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
1: Ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ήταν απλός, λιτός και κατηγορηματικός ως προς το τι πρέπει να κάνει ο Ολυμπιακός στο παιχνίδι με την Αϊμέγγεν. «Να παίξουμε πιο καλά και να νικήσουμε», δήλωσε ο Βάσκος, τεχνικός των Ερυθρόλευκων για τη ρεβάν στην Ολλανδία. Πολλές λύσεις στη γραμμή κρούσης θα έχει ο προπονητής του Παναθηναϊκού Τζέικομπ Νίστρουπ στον απόψινό αγώνα ρεβάνς με την Τζεσεκά 1948 στη Σόφια, στο πλαίσιο του τρίτου προκριματικού γύρου του Conference League, καθώς οι Ανδρέας Τετέι, Σιρίλ Ντέσερς και Λιβάι Γκαρσία συμπεριλήφθηκαν στην αποστολή για τη Βουλγαρία. Ανοιχτό φαίνεται το θέμα για τον Σκοτσέζο μπακ της Ένωσης James Penrice και τους Rangers μετά και τη δήλωση του προπονητή τους, ενώ στην ΑΕΚ περιμένουν πρόταση αγοράς του, καθώς δεν είναι στις προθέσεις τους να συζητήσουν ενδεχόμενο δανεισμού. Η τακτική στο επίκεντρο του ΠΑΟΚ πριν από τη ρεβάνς με την Άντερλεχτ για τα προκριματικά του Europa League. Σε ό,τι αφορά το ιατρικό δελτίο του Αλέσιο Λύση, οι Άλλοι και Ντεσπόντοφ ακολούθησαν ατομικό, ενώ ο ΜΕΙΤΕ συνέχισε το πρόγραμμα αποκατάστασης.
0: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα.
1: Την Τετάρτη, γενικά έθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5, στα ανατολικά 5 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 30 Μύκονος, Ρέθυμνο, Ηράκλειο, Νάξος, Ύφνος, 33 Χανιά, Λίμνος, Καβάλα, 36 Κέρκυρα, Τρίκαλα, Αθήνα, Αλεξανδρούπολη, Σέρες, Άρτα, Γιαννιτσά, Πρέβεζα, 40 Καλαμάτα.
2: Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. Για μια ανθρώπινη ζωή.
3: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη. Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή. Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ. Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας. Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
4: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 2285-40-1176 και 6988-628-896.
5: Σάββατο 15 Αυγούστου. Ο Πολιτιστικός Εξοραϊστικός Σύλλογος Γαλήνης Παναγιά Ιαταλιώτισσα διοργανώνει και φέτος το καλύτερο παραδοσιακό πανηγύρι στη Γαλήνη της Νάξου. Μοναδικές στιγμές με φόντο την παράδοση και τη μουσική.
6: Τα νερά του.
5: Με το συγκρότημα του Λευτέρη Βαζέου και τους Μιχαλή Λιαγούρη, Μπιλάκο, Στέλιο Κλουβάτο, Νίκο Γκούφα, Βασίλη Κλουβάτο. Το 15 Αύγουστο στη Γαλήνη της Νάξου. Ώρα έναρξης 10.30. Είσοδος 10 ευρώ. Διατίθεται χώρο στάθμευσης. Χορηγός επικοινωνίας Absolute Concept.
7: Ελωμάς! χαμηλές τιμές παντού.
8: Φόρμα φρυγανιές ταρένιες 4x125 γραμμάρια 1,29. Ελωμάς οικογενειακά παγωτά. Όλες οι γεύσεις 4,25. Με βγάλ Love Milk 1,29. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
9: Ελωμάς. Ανακαλύπτεις χαμηλές τιμές.
8: Καροτέν Family 9,98. Τένα Punch Plus Large 14 τεμάχια 8,80. Νταβ. Όλα τα αφρόλουτρα 2,65. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
10: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
11: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
12: Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
13: Επειδή καλή μέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.
14: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: υπερπροσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε στο Μαρούλης.

Ένα λεπτό για το περιβάλλον. Ένα λεπτό για το περιβάλλον. Αν δεν το πούμε την πιο θερμή έναρξη καλοκαιριού στην ιστορία, μίλησε η δυτική Ευρώπη. Η δυτική πλευρά της γυραιάς Ηπείρου δοκιμάστηκε την περίοδο Ιουνίου-Ιουλίου από συνεχόμενα κύματα καύσωνα, ξηρασία και καταστροφικές πυρκαγιές. Την ίδια ώρα, στην επιφάνεια των ωκεανών του πλανήτη, σημειώθηκαν τον Ιούλιο επίπεδα ζέστης άνευ προηγουμένου σε σύγκριση με οποιονδήποτε άλλον τέτοιο μήνα, τονίζει το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο Κλιματικής Αλλαγής στο μηνιαίο δελτίο του. Σε παγκόσμια κλίμακα, ο φετινός Ιούλιος, ισοφαρίζοντας τον αντίστοιχο μήνα του 24, ήταν ο δεύτερος θερμότερος που έχει καταγραφεί ποτέ, πίσω μόνο από τον Ιούλιο του 23. Τα κύματα ζέστης χειροτέρεψε η ξηρασία, σχεδόν γενικευμένη, σε Γαλλία, Ισπανία, τομείς της Γερμανίας και ακόμη και της Βρετανίας. Ο Κοπέρνικος υπογραμμίζει πως τον Ιούλιο το επίπεδο υγρασίας στα εδάφη στη Δυτική Ευρώπη ήταν καθαρά κατώτερο από αυτό του Ιουλίου του 22 του τελευταίου, που είχε σημαδευτεί από σοβαρή ξηρασία στη συγκεκριμένη περιοχή. Οι συνθήκες αυτές ευνόησαν επίσης τις δασικές πυρκαγιές στην περιοχή αυτή, τόσο σε όρους επιφάνειας που κάηκε, όσο και εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα, σύμφωνα με τον Κοπέρνικο. Την ίδια στιγμή φαίνεται πως ένας ακόμη καύσωνας είναι πρώτο πυλών, αναμένοντας να επιβαρύνει περαιτέρω την κατάσταση, ειδικά στη Δυτική Ευρώπη.

0: Μια φορά σαν σήμερα. 11 Αυγούστου, σαν σήμερα, 1716, γεννιέται στην Κέρκυρα ο Λόγιος Ευγένιος Βούλγαρης. 1919, πεθαίνει ο Αμερικανός κρίσος Άντριου Κάρνεγκη, αφήνοντας πίσω του σημαντικό φιλανθρωπικό έργο. 1934, οι πρώτοι κατάδικοι φτάνουν στις φυλακές του νησιού Αλκατράς στον κόλπο του Σαν Φρανσίσκο. 1956, σκοτώνεται σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα ο Αμερικανός ζωγράφος Τζάκσον Πόλοκ. 1983, διορίζεται στο πρωτοδικείο Πειραιά η πρώτη Ελληνίδα εισαγγελέας. 1993, οι πρέσβεις των χωρών μελών του ΝΑΤΟ υιοθετούν ομόφωνα στις Βρυξέλλες τα σχέδια αεροπορικής δράσης στη Βοσνία. Ο ΟΗΕ ανακοινώνει ότι το Συμβούλιο Ασφαλείας έκανε αποδεκτό το σχεδιασμό του ΝΑΤΟ.
1: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
2: Πάλι για το ψυγείο.
1: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
2: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
3: Μαρούλις. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.

0: κουσκούς και νέα από τη Showbiz.
1: Η Ναταλία Γερμανού απολαμβάνει στιγμές χαλάρωσης και ηρεμίας στην Κρήτη. Όπως αποκάλυψε μέσω ανάρτησης που έκανε στο Instagram, βρίσκεται στην περιοχή της Ελούντας και κάνει διακοπές με φίλους. Η γνωστή παρουσιάστρια δημοσίευσε μία σειρά από φωτογραφίες στο Instagram, αποκαλύπτοντας στιγμιότυπα από τις διακοπές της. Γαλάζιο, πράσινο, μπλε και φίλοι, έγραψε στη λεζάντα η Ναταλία Γερμανού. Η Ταλούλα Γουίλης, η μικρότερη κόρη του Μπρους Γουίλης και της Ντέμι Μουρ, το περασμένο Σάββατο ενώθηκε με τα δεσμά του γάμου με τον μουσικό Τζάστιν Άσι σε μια ιδιωτική τελετή στο Σαν Βάλεϊ του Αϊντάχο. Σύμφωνα με τη Vogue, η νύφη έκλεψε τις εντυπώσεις φορώντας μια κάστο με κρού δημιουργία από μεταξωτό σατέν και οργάντζα με εντυπωσιακή ουρά διακοσμημένη με φιόγκο και κεντυμένες λεπτομέρειες με χάντρες. Φέροντας την υπογραφή του καλλιτεχνικού διευθυντή της Balenciaga, Πιέρ Πάολο Πιτσιόλι, το νυφικό αποτελεί ένα από τα πρώτα που σχεδίασε από τη νέα του θέση στο διάσημο οίκο μόδας. Όπως αποκάλυψε το περιοδικό, πρόκειται για ένα αριστούργημα υψηλής ραπτικής που χρειάστηκε συνολικά 712 ώρες εργασίας, εκ των οποίων οι 405 αφιερώθηκαν στη ραφή και τις προσαρμογές στο ατελιέ, ενώ επιπλέον 9 ώρες χρειάστηκαν για το πέπλο. Το ζευγάρι είναι μαζί από τον Ιανουάριο του 23, ενώ αραβωνιάστηκε την παραμονή των Χριστουγέννων του 24. Σύμφωνα με το People, η κόρη του Μπρους Γουίλης σε ανάρτησή της στο Instagram είχε μοιραστεί στιγμιότυπα και βίντεο από τη ρομαντική πρόταση γάμου, συνοδεύοντάς τα με τη λιτή λεζάντα κάθε μέρα.
2: Το σκυρόδεμα χρησιμοποιείται σε σπίτια, γέφυρες, δρόμους. Είναι σκληρό και ανθεκτικό. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος. Παντέλκο Ίκε. Η βάση κάνει τη διαφορά. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνα 22 850 24 280 και 6974 99 75 29. Τα χρώματα Craft δίνουν ζωή σε κάθε επιφάνεια. Τα εργαλεία φέρνουν το αποτέλεσμα που θέλεις. Η τελική πινελιά ολοκληρώνει κάθε έργο. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Χρώματα και εργαλεία Παντέλκο Ίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.
3: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
4: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις.
5: Θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά.
6: Θέματα που καίνε.
3: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
7: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
3: Καλημέρα Κυκλάδες. Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Θεσσαλονίκη Κλάδο 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Ανάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
2: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
2: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 1176 και 69 88 628 896.
4: Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη γυμνής αναλύοντα το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
4: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Spa στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
4: Μεταμορφώνει το σπίτι σας.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Μια φορά σαν σήμερα. 11 Αυγούστου, σαν σήμερα, 1716, γεννιέται στην Κέρκυρα ο Λόγιος Ευγένιος Βούλγαρης. 1919, πεθαίνει ο Αμερικανός κρίσος Άντριου Κάρνεγκι, αφήνοντας πίσω του σημαντικό φιλανθρωπικό έργο. 1934, οι πρώτοι κατάδικοι φτάνουν στις φυλακές του νησιού Αλκατράς στο κόλπο του Σαν Φρανσίσκο. 1956, σκοτώνεται σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα ο Αμερικανός ζωγράφος Τζάκσον Πόλοκ. 1983, διορίζεται στο πρωτοδικείο Πειραιά η πρώτη Ελληνίδα εισαγγελέας. 1993, οι πρέσβοι των χωρών μελών του ΝΑΤΟ υιοθετούν ομόφωνα στις Βρυξέλλες τα σχέδια αεροπορικής δράσης στη Βοσνία. Ο ΙΕ ανακοινώνει ότι το Συμβούλιο Ασφαλείας έκανε αποδεκτό το σχεδιασμό του ΝΑΤΟ.
2: Ελωμάς! Χαμηλές τιμές παντού.
3: Φόρμα φρυγανιές Ταρένιες 4x125 γραμμάρια 1,29. Ελωμάς οικογενειακά παγωτά. Όλες οι γεύσεις 4,25. Με βγάλ Love Milk 1,29. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
2: Ελωμάς. Ανακαλύπτεις χαμηλές τιμές.
3: Καροτέν Family 9,98. Τένα Punch Plus Large 14 τεμάχια 8,80. Dove. Όλα τα αφρόλουτρα 2,65. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
4: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
5: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
6: Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
7: Σάββατο 15 Αυγούστου, ο Πολιτιστικός Εξοραϊστικός Σύλλογος Γαλήνης Παναγιά Ιαταλιώτισσα διοργανώνει και φέτος το καλύτερο παραδοσιακό πανηγύρι στη Γαλήνη της Νάξου. Μοναδικές στιγμές με φόντο την παράδοση και τη μουσική.
8: Τα νερά του,
7: με το συγκρότημα του Λευτέρη Βαζέου και τους Μιχαλή Λιαγούρη, Μπιλάκο, Στέλιο Κλουβάτο, Νίκο Γκούφα, Βασίλη Κλουβάτο. Το 15 Αύγουστο στη Γαλήνη της Νάξου. Ωραία έναρξης 10.30. Είσοδος 10 ευρώ. Διατίθεται χώρο στάθμευσης. Χορηγός επικοινωνίας Absolute Concept.
9: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: Προσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αιγαίο Πελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 6996 7147 61.
6: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
7: Γκλασάρτη. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
6: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
7: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
6: Γκλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
7: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Σωρός εντοπίστηκε μέσα σε αυτοκίνητο κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης πυρκαγιάς σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση μεταξύ των περιοχών Ήμερος Πεύκος και Έτος Στέκος στα Σπάτα Αττικής. Δασική βλάστηση καίγεται στο κομπότι Άρτας. Ο αριθμός των νεκρών από τον σεισμό που έπληξε χθες στην Κολομβία αυξήθηκε σε 224. Ομάδες έκτακτης ανάγκης με τη βοήθεια αστυνομικών, στρατιωτών και εθελοντών αναζητούν επιζώντες κάτω από τα συντρίμμια. Κινητοποίηση της πυροσβεστικής στον σιδηροδρομικό σταθμό Ιδωμένης λόγω εκτροχιασμού βαγονιού που μετέφερε καύσιμα. Χάος και πολλή ώρες αναμονές στο αεροδρόμιο της Αθήνας, όπως και σε άλλες πόλεις της Ευρώπης, λόγω του νέου ηλεκτρονικού συστήματος συνοριακών ελέγχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ναρκωτικά αξίας άνω των 120.000 ευρώ εντοπίστηκαν σε σπίτι στον Άγιο Σώστη στη Μυκόνο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αυξάνει τις εισαγωγές ρωσικού LNG για να γεμίσει όσο μπορεί τις εγκαταστάσεις αποθήκευσης φυσικού αερίου.
1: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
2: Ο Παναθηναϊκός δίνει απόψε ένα πολύ κρίσιμο παιχνίδι για το ευρωπαϊκό του μέλλον κόντρα στη Τζεσεκά στη Σόφια, αφού μετά από το 1-1 στο ΆΚΑ, στο πρώτο μάτς μεταξύ των δύο για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League. Είναι όλα ανοιχτά για την πρόκριση. Ο coach Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ εκτιμάται ότι θα προχωρήσει σε διαφοροποιήσεις σε επίπεδο αρχικής ενδεκάδας στον Ολυμπιακό, πάντα συγκριτικά με τον πρώτο αγώνα του 0-0 με την Αϊμέγγεν. Η αποστολή της ΑΕΚ για το Super Cup με τον Όφη έφτασε στο Ηράκλειο, όπου την καλωσόρισε πλήθος κόσμου των κιτρινόμαυρων. Ραντεβού με την ιστορία δίνει σήμερα ο Μίλτος Τεντόγλου, καθώς ένα χρυσό μετάλλιο χωρίζει τον Έλληνα Ολυμπιονίκη από τη θρηλυκή λίστα που περιλαμβάνει μόλις 26 αθλητές και αθλήτριες στην ιστορία των Ευρωπαϊκών Πρωταθλημάτων Ανοιχτού Στίβου. Στο μπάσκετ, μεγάλη αίσθηση και εκτός Ελλάδας έχουν προκαλέσει οι δηλώσεις του Δημήτρη Γιαννακόπουλου σχετικά με την προσπάθεια που έκανε για να φέρει τον Νίκολα Γιώκητς στον Παναθηναϊκό.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα.
2: Την Τετάρτη γενικά έθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5, στα ανατολικά 5 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 30 Μύκονος, Ρέθυμνο, Ηράκλειο, Νάξος, Ύφνος, 33 Χανιά, Λίμνος, Καβάλα, 36 Κέρκυρα, Τρίκαλα, Αθήνα, Αλεξανδρούπολη, Σέρες, Άρτα, Γιαννιτσά, Πρέβεζα, 40 Καλαμάτα.
0: Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων για μια ανθρώπινη ζωή.
1: Κουσκούς και νέα από τη Showbiz.
2: Η Ναταλία Γερμανού απολαμβάνει στιγμές χαλάρωσης και ηρεμίας στην Κρήτη. Όπως αποκάλυψε μέσω ανάρτησης που έκανε στο Instagram, βρίσκεται στην περιοχή της Ελούντας και κάνει διακοπές με φίλους. Η γνωστή παρουσιάστρια δημοσίευσε μία σειρά από φωτογραφίες στο Instagram, αποκαλύπτοντας στιγμιότυπα από τις διακοπές της. Γαλάζιο, πράσινο, μπλε και φίλοι, έγραψε στη Λεζάντα η Ναταλία Γερμανού. Η Ταλούλα Γουίλης, η μικρότερη κόρη του Μπρους Γουίλης και της Ντέμι Μουρ, το περασμένο Σάββατο ενώθηκε με τα δεσμά του γάμου με τον μουσικό Τζάστιν Άσι σε μια ιδιωτική τελετή στο Σαν Βάλεϊ του Αϊντάχο. Σύμφωνα με τη Vogue, η νύφη έκλεψε τις εντυπώσεις φορώντας μια κάστο με κρού δημιουργία από μεταξωτό σατέν και οργάντζα με εντυπωσιακή ουρά διακοσμημένη με φιόγκο και κεντυμένες λεπτομέρειες με χάντρες. Φέροντας την υπογραφή του καλλιτεχνικού διευθυντή της Μπαλενσιάγκα, Πιέρ Πάολο Πιτσιόλι, το νυφικό αποτελεί ένα από τα πρώτα που σχεδίασε από τη νέα του θέση στο διάσημο οίκο μόδας. Όπως αποκάλυψε το περιοδικό, πρόκειται για ένα αριστούργημα υψηλής ραπτικής που χρειάστηκε συνολικά 712 ώρες εργασίας, εκ των οποίων οι 405 αφιερώθηκαν στη ραφή και τις προσαρμογές στο ατελιέ, ενώ επιπλέον 9 ώρες χρειάστηκαν για το πέπλο. το ζευγάρι είναι μαζί από τον Ιανουάριο του 23, ενώ αραβωνιάστηκε την παραμονή των Χριστουγέννων του 24. Σύμφωνα με το People, η κόρη του Bruce Willis σε ανάρτησή της στο Instagram είχε μοιραστεί στιγμιότυπα και βίντεο από τη ρομαντική πρόταση γάμου, συνοδεύοντάς τα με τη Λιτή Λεζάντα κάθε μέρα.
1: Ένα λεπτό για το περιβάλλον.
2: Αντιμέτωπη με την πιο θερμή έναρξη καλοκαιριού στην ιστορία, ήρθε η Δυτική Ευρώπη. Η δυτική πλευρά της γυραιάς Υπήρου δοκιμάστηκε την περίοδο Ιουνίου-Ιουλίου από συνεχόμενα κύματα καύσωνα, ξηρασία και καταστροφικές πυρκαγιές. Την ίδια ώρα, στην επιφάνεια των ωκεανών του πλανήτη, σημειώθηκαν τον Ιούλιο επίπεδα ζέστης άνευ προηγουμένου σε σύγκριση με οποιονδήποτε άλλον τέτοιο μήνα, τονίζει το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο Κλιματικής Αλλαγής στο μηνιαίο δελτίο του. Σε παγκόσμια κλίμακα, ο φετινός Ιούλιος, ισοφαρίζοντας τον αντίστοιχο μήνα του 24, ήταν ο δεύτερος θερμότερος που έχει καταγραφεί ποτέ, πίσω μόνο από τον Ιούλιο του 23. Τα κύματα ζέστης χειροτέρεψε η ξηρασία σχεδόν γενικευμένη σε Γαλλία, Ισπανία, τομείς της Γερμανίας και ακόμη και της Βρετανίας. Ο Κοπέρνικος υπογραμμίζει πως τον Ιούλιο το επίπεδο υγρασίας στα εδάφη στη Δυτική Ευρώπη ήταν καθαρά κατώτερο από αυτό του Ιουλίου του 22 του τελευταίου, που είχε σημαδευτεί από σοβαρή ξηρασία στη συγκεκριμένη περιοχή. Οι συνθήκες αυτές ευνόησαν επίσης τις δασικές πυρκαγιές στην περιοχή αυτή, τόσο σε όρους επιφάνειας που κάηκε, όσο και εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα, σύμφωνα με τον Κοπέρνικο. Την ίδια στιγμή φαίνεται πως ένας ακόμη καύσωνας είναι πρώτο πυλών, αναμένοντας να επιβαρύνει περαιτέρω την κατάσταση, ειδικά στη Δυτική Ευρώπη.

0: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.
1: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγωμηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Γλασάρτη. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
2: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
2: Γλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
4: Καθαρό νερό από τη βρύση σου στην Νάξο. Κι όμως γίνεται!
5: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις στο Γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 22 85 0 23 701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, ναι στο καθαρό νερό.
6: Άρωμα γυναίκας. Άρωμα γεμάτο από ελληνικά τραγούδια. Άρωμα θηλυκό, ερωτικό, φιλικό, μητρικό. Άρωμα γυναίκας. Με τη Δανάη Κουτελιέρη Κατερίνη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 12 με 1. Στη ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Ο Σίδηρος δίνει αντοχή σε κάθε κατασκευή. Τα οικοδομικά υλικά καθορίζουν το αποτέλεσμα. Δύναμη που δεν φαίνεται, αλλά κρατάει τα πάντα. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Οικοδομικό σίδηρος και οικοδομικά υλικά Παντέλκο ΙΚΕ. Ποταμιά Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 24 280.
2: Σάββατο 15 Αυγούστου, ο Πολιτιστικός Εξοραϊστικός Σύλλογος Γαλήνης Παναγιά Ιαταλιώτισσα διοργανώνει και φέτος το καλύτερο παραδοσιακό πανηγύρι στη Γαλήνη της Νάξου. Μοναδικές στιγμές με φόντο την παράδοση και τη μουσική. Με το συγκρότημα του Λευτέρη Βαζέου και τους Μιχαλή Αγούρη, Μπιλάκο, Στέλιο Κλουβάτο, Νίκο Γκούφα, Βασίλη Κλουβάτο. Το 15 Αυγούστου στη Γαλήνη της Νάξου. Ωρα έναρξης 10.30, είσοδος 10 ευρώ. Διατίθεται χώρο στάθμευσης. Χορηγός επικοινωνίας Absolute Concept.
3: Ελωμάς! Χαμηλές τιμές παντού.
4: Φόρμα φρυγανιές ταρένιες 4x125 γραμμάρια 1,29. Ελωμάς οικογενειακά παγωτά. Όλες οι γεύσεις 4,25. Με βγάλ Love Milk 1,29. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
5: Ελωμάς. Ανακαλύπτεις χαμηλές τιμές.
4: Καροτέν Family 9,98. Τένα Punch Plus Large 14 τεμάχια 8,80. Dove. Όλα τα αφρόλουτρα 2,65. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
6: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
7: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
8: Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.

Το τρενάκι γυρνούσε φωτισμένο κι αχνό στον αέρα. Κάτω η θάλασσα με ένα καράβι, το φεγγάρι πιο πέρα.

0: προσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 6996 7147 61.
6: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
7: Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
6: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
7: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
6: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
7: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.

ελπίδες μου στο μέλλον. Το κόλπο είναι στημένο και στα μέτρα σας. Σε γράψτε με απ' τα καταστήχα σας. Στον κόπο σας δεν μπαίνω και στα έργα σας.

0: δωμάτια δίνουν στυλ σε κάθε χώρο. Τα είδη υγιεινής προσφέρουν λειτουργικότητα, λεπτομέρειες που κάνουν κάθε σπίτι να ξεχωρίζει. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Εισαγωγή και εμπόριο πλακιδίων και ειδών υγιεινής Παντέλκο ΙΚΕ. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850-25840.
1: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
2: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
2: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 1176 και 69 88 628 896.
4: Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη γυμής αναλύοντα το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
4: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Spa στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
4: Μεταμορφώνει το σπίτι σας.
6: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του. Master Temple.

0: τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Σωρός εντοπίστηκε μέσα σε αυτοκίνητο κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης πυρκαγιάς σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση μεταξύ των περιοχών Ήμερος Πεύκος και Έτος Στέκος στα Σπάτα Αττικής. Δασική βλάστηση καίγεται στο κομπότι Άρτας. Ο αριθμός των νεκρών από τον σεισμό που έπληξε χθες στην Κολομβία αυξήθηκε σε 224. Ομάδες έκτακτης ανάγκης με τη βοήθεια αστυνομικών, στρατιωτών και εθελοντών αναζητούν επιζώντες κάτω από τα συντρίμμια. Κινητοποίηση της πυροσβεστικής στον σιδηροδρομικό σταθμό Ιδωμένης λόγω

0: εκτροχιασμού βαγονιού που μετέφερε καύσιμα. Χάος και πολύ ωραίες αναμονές στο αεροδρόμιο της Αθήνας, όπως και σε άλλες πόλεις της Ευρώπης, λόγω του νέου ηλεκτρονικού συστήματος συνοριακών ελέγχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ναρκωτικά αξίας άνω των 120.000 ευρώ εντοπίστηκαν σε σπίτι στον Άγιο Σώστη στη Μυκόνο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αυξάνει τις εισαγωγές ρωσικού LNG για να γεμίσει όσο μπορεί τις εγκαταστάσεις αποθήκευσης φυσικού αερίου.
1: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
2: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
0: Ο Παναθηναϊκός δίνει απόψε ένα πολύ κρίσιμο παιχνίδι για το ευρωπαϊκό του μέλλον κόντρα στη Τζεσεκά στη Σόφια, αφού μετά από το 1-1 στο ΆΚΑ, στο πρώτο μάτς μεταξύ των δύο για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League. Είναι όλα ανοιχτά για την πρόκριση. Ο coach José Luis Mendilibar εκτιμάται ότι θα προχωρήσει σε διαφοροποιήσεις σε επίπεδο αρχικής ενδεκάδας στον Ολυμπιακό, πάντα συγκριτικά με τον πρώτο αγώνα του 0-0 με την Αϊμέγγεν. Η αποστολή της ΑΕΚ για το Super Cup με τον Όφη έφτασε στο Ηράκλειο, όπου την καλωσόρισε πλήθος κόσμου των κιτρινόμαυρων. Ραντεβού με την ιστορία δίνει σήμερα ο Μίλτος Τεντόγλου, καθώς ένα χρυσό μετάλλιο χωρίζει τον Έλληνα Ολυμπιονίκη από τη θρηλυκή λίστα που περιλαμβάνει μόλις 26 αθλητές και αθλήτριες στην ιστορία των Ευρωπαϊκών Πρωταθλημάτων Ανοιχτού Στίβου. Στο μπάσκετ, μεγάλη αίσθηση και εκτός Ελλάδας έχουν προκαλέσει οι δηλώσεις του Δημήτρη Γιαννακόπουλου σχετικά με την προσπάθεια που έκανε για να φέρει τον Νίκολα Γιώκητς στον Παναθηναϊκό.
3: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα.
0: Την Τετάρτη, γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5, στα ανατολικά 5 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 30 Μύκονος, Ρέθυμνο, Ηράκλειο, Νάξος, Ύφνος, 33 Χανιά, Λίμνος, Καβάλα, 36 Κέρκυρα, Τρίκαλα, Αθήνα, Αλεξανδρούπολη, Σέρες, Άρτα, Γιαννιτσά, Πρέβεζα, 40 Καλαμάτα.
2: Κουσκούς και νέα από τη Showbiz.
0: Η Ναταλία Γερμανού απολαμβάνει στιγμές χαλάρωσης και ηρεμίας στην Κρήτη. Όπως αποκάλυψε μέσω ανάρτησης που έκανε στο Instagram, βρίσκεται στην περιοχή της Ελούντας και κάνει διακοπές με φίλους. Η γνωστή παρουσιάστρια δημοσίευσε μία σειρά από φωτογραφίες στο Instagram, αποκαλύπτοντας στιγμιότυπα από τις διακοπές της. Γαλάζιο, πράσινο, μπλε και φίλοι, έγραψε στη λεζάντα η Ναταλία Γερμανού. Η Ταλούλα Γουίλης, η μικρότερη κόρη του Μπρους Γουίλης και της Ντέμι Μουρ, το περασμένο Σάββατο ενώθηκε με τα δεσμά του γάμου με τον μουσικό Τζάστιν Άσι σε μια ιδιωτική τελετή στο Σαν Βάλεϊ του Αϊντάχο. Σύμφωνα με τη Vogue, η νύφη έκλεψε τις εντυπώσεις φορώντας μια κάστο με κρού δημιουργία από μεταξωτό σατέν και οργάντζα με εντυπωσιακή ουρά διακοσμημένη με φιόγκο και κεντυμένες λεπτομέρειες με χάντρες, φέροντας την υπογραφή του καλλιτεχνικού διευθυντή της Μπαλενσιάγκα, Πιέρ Πάολο Πιτσιόλι. Το νυφικό αποτελεί ένα από τα πρώτα που σχεδίασε από τη νέα του θέση στο διάσημο οίκο μόδας. Όπως αποκάλυψε το περιοδικό, πρόκειται για ένα αριστούργημα υψηλής ραπτικής που χρειάστηκε συνολικά 712 ώρες εργασίας, εκ των οποίων οι 405 αφιερώθηκαν στη ραφή και τις προσαρμογές στο ατελιέ, ενώ επιπλέον 9 ώρες χρειάστηκαν για το πέπλο. Το ζευγάρι είναι μαζί από τον Ιανουάριο του 23, ενώ αραβωνιάστηκε την παραμονή των Χριστουγέννων του 24. Σύμφωνα με το People, η κόρη του Μπρους Γουίλης σε ανάρτησή της στο Instagram είχε μοιραστεί στιγμιότυπα και βίντεο από τη ρομαντική πρόταση γάμου, συνοδεύοντάς τα με τη λιτή λεζάντα κάθε μέρα.
1: Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. Για μια ανθρώπινη ζωή.
2: Ένα λεπτό για το περιβάλλον.
0: Αντιμέτωπη με την πιο θερμή έναρξη καλοκαιριού στην ιστορία, ήρθε η Δυτική Ευρώπη. Η δυτική πλευρά της Γυραιάς Υπήρου δοκιμάστηκε την περίοδο Ιουνίου-Ιουλίου από συνεχόμενα κύματα καύσωνα, ξηρασία και καταστροφικές πυρκαγιές. Την ίδια ώρα, στην επιφάνεια των ωκεανών του πλανήτη, σημειώθηκαν τον Ιούλιο επίπεδα ζέστης άνευ προηγουμένου σε σύγκριση με

οποιονδήποτε άλλον τέτοιο μήνα, τονίζει το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο Κλιματικής Αλλαγής στο μηνιαίο δελτίο του. Σε παγκόσμια κλίμακα, ο φετινός Ιούλιος, ισοφαρίζοντας τον αντίστοιχο μήνα του 24, ήταν ο δεύτερος θερμότερος που έχει καταγραφεί ποτέ, πίσω μόνο από τον Ιούλιο του 23. Τα κύματα ζέστης χειροτέρεψε η ξηρασία, σχεδόν γενικευμένη, σε Γαλλία, Ισπανία, τομείς της Γερμανίας και ακόμη και της Βρετανίας. Ο Κοπέρνικος υπογραμμίζει πως τον Ιούλιο το επίπεδο υγρασίας στα εδάφη στη Δυτική Ευρώπη ήταν καθαρά κατώτερο από αυτό του Ιουλίου του 22 του τελευταίου, που είχε σημαδευτεί από σοβαρή ξηρασία στη συγκεκριμένη περιοχή. Οι συνθήκες αυτές ευνόησαν επίσης τις δασικές πυρκαγιές στην περιοχή αυτή, τόσο σε όρους επιφάνειας που κάηκε, όσο και εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα, σύμφωνα με τον Κοπέρνικο. Την ίδια στιγμή φαίνεται πως ένας ακόμη καύσωνας είναι πρώτων πυλών, αναμένοντας να επιβαρύνει περαιτέρω την κατάσταση, ειδικά στη Δυτική Ευρώπη.

0: Τα χρώματα Craft δίνουν ζωή σε κάθε επιφάνεια. Τα εργαλεία φέρνουν το αποτέλεσμα που θέλεις. Η τελική πινελιά ολοκληρώνει κάθε έργο. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Χρώματα και εργαλεία Παντέλκο Ίκε. Χωρανάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.
1: Σάββατο 15 Αυγούστου, ο Πολιτιστικός Εξοραϊστικός Σύλλογος Γαλήνης Παναγιά Ιαταλιώτισσα διοργανώνει και φέτος το καλύτερο παραδοσιακό πανηγύρι στη Γαλήνη της Νάξου. Μοναδικές στιγμές με φόντο την παράδοση και τη μουσική. Με το συγκρότημα του Λευτέρη Βαζέου και τους Μιχαλή Αγούρη, Μπιλάκο, Στέλιο Κλουβάτο, Νίκο Γκούφα, Βασίλη Κλουβάτο. Το 15 Αύγουστο στη Γαλήνη της Νάξου. Ώρα έναρξης 10.30, είσοδος 10 ευρώ. Διατίθεται χώρο στάθμευσης. Χορηγός επικοινωνίας Absolute Concept.
2: Ελωμάς! Χαμηλές τιμές παντού.
3: Φόρμα φρυγανιές ταρένιες 4x125 γραμμάρια 1,29. Ελωμάς οικογενειακά παγωτά. Όλες οι γεύσεις 4,25. Με βγάλ Love Milk 1,29. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
2: Ελωμάς. Ανακαλύπτεις χαμηλές τιμές.
3: Καροτέν Family 9,98. Τένα Punch Plus Large 14 τεμάχια 8,80. Νταβ. Όλα τα αφρόλουτρα 2,65. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
4: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
5: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
6: Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
7: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
8: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις. Θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά. Θέματα που καίνε.
7: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
8: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
7: Καλημέρα Κυκλάδες.

0: Προσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Μια φορά σαν σήμερα. 11 Αυγούστου, σαν σήμερα, 1716, γεννιέται στην Κέρκυρα ο Λόγιος Ευγένιος Βούλγαρης. 1919, πεθαίνει ο Αμερικανός κρίσος Άντριου Κάρνεγκι, αφήνοντας πίσω του σημαντικό φιλανθρωπικό έργο. 1934. Οι πρώτοι κατάδικοι φτάνουν στις φυλακές του νησιού Αλκατράζ στον κόλπο του Σαν Φρανσίσκο. 1956. Σκοτώνεται σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα ο Αμερικανός ζωγράφος Τζάκσον Πόλοκ. 1983. Διορίζεται στο πρωτοδικείο Πειραιά η πρώτη Ελληνίδα εισαγγελέας. 1993. Οι πρέσβοι των χωρών μελών του ΝΑΤΟ υιοθετούν ομόφωνα στις Βρυξέλλες τα σχέδια αεροπορικής δράσης στη Βοσνία. Ο ΟΗΕ ανακοινώνει ότι το Συμβούλιο Ασφαλείας έκανε αποδεκτό το σχεδιασμό του ΝΑΤΟ.
4: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
5: Πάλι για το ψυγείο.
4: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
5: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
6: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 6996 7147 61.
7: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
8: Γκλασάρτη. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
9: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
10: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
11: Γκλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
12: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο.
1: Άρωμα γυναίκας. Άρωμα γεμάτο από ελληνικά τραγούδια. Άρωμα θηλυκό, ερωτικό, φιλικό, μητρικό. Άρωμα γυναίκας. Με τη Δανάη Κουτελιέρη Κατερίνη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 12 με 1. Στη ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο.
0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Γλασάρτη. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
2: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
2: Γλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
4: Καθαρό νερό από τη βρύση σου στην Νάξο. Κι όμως γίνεται!
5: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις στο Γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 22 85 0 23 701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, μες στο καθαρό νερό.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Ελωμάς. Χαμηλές τιμές παντού.
2: Φόρμα φρυγανιές ταρένιες 4x125 γραμμάρια 1,29. Ελωμάς οικογενειακά παγωτά. Όλες οι γεύσεις 4,25. Με βγάλ Love Milk 1,29. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
1: Ελωμάς. Ανακαλύπτεις χαμηλές τιμές.
2: Καροτέν Family 9,98. Τένα Punch Plus Large 14 τεμάχια 8,80. Νταβ. Όλα τα αφρόλουτρα 2,65. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
3: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
4: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
5: Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Σάββατο 15 Αυγούστου, ο Πολιτιστικός Εξοραϊστικός Σύλλογος Γαλήνης Παναγιά Ιαταλιώτισσα διοργανώνει και φέτος το καλύτερο παραδοσιακό πανηγύρι στη Γαλήνη της Νάξου. Μοναδικές στιγμές με φόντο την παράδοση και τη μουσική.
7: Τα νερά του.
6: Με το συγκρότημα του Λευτέρη Βαζέου και τους Μιχαλή Αγούρη, Μπιλάκο, Στέλιο Κλουβάτο, Νίκο Γκούφα, Βασίλη Κλουβάτο. Το 15 Αύγουστο στη Γαλήνη της Νάξου. Ώρα έναρξης 10.30. Είσοδος 10 ευρώ. Διατίθεται χώρο στάθμευσης. Χορηγός επικοινωνίας Absolute Concept.

0: Προσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 6996 7147 61.
6: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
7: Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
6: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
7: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
6: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
7: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.

0: FM Stereo.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Σωρός εντοπίστηκε μέσα σε αυτοκίνητο κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης πυρκαγιάς σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση μεταξύ των περιοχών Ήμερος Πεύκος και Έτος Στέκος στα Σπάτα Αττικής. Δασική βλάστηση καίγεται στο κομπότι Άρτας. Ο αριθμός των νεκρών από τον σεισμό που έπληξε χθες στην Κολομβία αυξήθηκε σε 224. Ομάδες έκτακτης ανάγκης με τη βοήθεια αστυνομικών, στρατιωτών και εθελοντών αναζητούν επιζώντες κάτω από τα συντρίμμια. Κινητοποίηση της πυροσβεστικής στον σιδηροδρομικό σταθμό Ιδωμένης λόγω εκτροχιασμού βαγονιού που μετέφερε καύσιμα. Χάος και πολύ ωραίες αναμονές στο αεροδρόμιο της Αθήνας, όπως και σε άλλες πόλεις της Ευρώπης, λόγω του νέου ηλεκτρονικού συστήματος συνοριακών ελέγχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ναρκωτικά αξίας άνω των 120.000 ευρώ εντοπίστηκαν σε σπίτι στον Άγιο Σώστη στη Μυκόνο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αυξάνει τις εισαγωγές ρωσικού LNG για να γεμίσει όσο μπορεί τις εγκαταστάσεις αποθήκευσης φυσικού αερίου.
1: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
2: Ο Παναθηναϊκός δίνει απόψε ένα πολύ κρίσιμο παιχνίδι για το ευρωπαϊκό του μέλλον κόντρα στη Τζεσεκά στη Σόφια, αφού μετά από το 1-1 στο ΆΚΑ, στο πρώτο μάτς μεταξύ των δύο για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League, είναι όλα ανοιχτά για την πρόκριση. Ο coach José Luis Mendilibar εκτιμάται ότι θα προχωρήσει σε διαφοροποιήσεις σε επίπεδο αρχικής ενδεκάδας στον Ολυμπιακό, πάντα συγκριτικά με τον πρώτο αγώνα του 0-0 με την Αϊμέγγεν. Η αποστολή της ΑΕΚ για το Super Cup με τον Όφη έφτασε στο Ηράκλειο, όπου την καλωσόρισε πλήθος κόσμου των κιτρινόμαυρων. Ραντεβού με την ιστορία δίνει σήμερα ο Μίλτος Τεντόγλου, καθώς ένα χρυσό μετάλλιο χωρίζει τον Έλληνα Ολυμπιονίκη από τη θρηλυκή λίστα που περιλαμβάνει μόλις 26 αθλητές και αθλήτριες στην ιστορία των ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων ανοιχτού στίβου. Στο μπάσκετ, μεγάλη

0: Αίσθηση και εκτός Ελλάδας έχουν προκαλέσει οι δηλώσεις του Δημήτρη Γιαννακόπουλου σχετικά με την προσπάθεια που έκανε για να φέρει τον Νίκολα Γιώκητς στον Παναθηναϊκό. Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τετάρτη γενικά έθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5, στα ανατολικά 5 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 30 Μύκονος, Ρέθυμνο, Ηράκλειον, Άξος, Ύφνος, 33 Χανιά, Λίμνος, Καβάλα, 36 Κέρκυρα, Τρίκαλα, Αθήνα, Αλεξανδρούπολη, Σέρες, Άρτα, Γιαννιτσά, Πρέβεζα, 40 Καλαμάτα.
1: Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. Για μια ανθρώπινη ζωή.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου. Δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη. Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή. Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ. Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας. Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης. Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 2285-40-1176 και 6988-628-896.
1: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγωμηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη γυμνής αναλύοντα το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
2: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Σπα στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
2: Μεταμορφώνει το σπίτι σας.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Σάββατο 15 Αυγούστου, ο Πολιτιστικός Εξοραϊστικός Σύλλογος Γαλήνης Παναγιά Ιαταλιώτισσα διοργανώνει και φέτος το καλύτερο παραδοσιακό πανηγύρι στη Γαλήνη της Νάξου. Μοναδικές στιγμές με φόντο την παράδοση και τη μουσική. Με το συγκρότημα του Λευτέρη Βαζέου και τους Μιχαλή Λιαγούρη, Μπιλάκο, Στέλιο Κλουβάτο, Νίκο Γκούφα, Βασίλη Κλουβάτο. Το 15 Αύγουστο στη Γαλήνη της Νάξου. Ωραία έναρξης 10.30, είσοδος 10 ευρώ. Διατίθεται χώρο στάθμευσης. Χορηγός επικοινωνίας Absolute Concept.

0: Φορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850 22588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αίγιο Πελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850 22588. Κινητό 6996 7147 61.

0: Κυκλάδ, 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Καθαρό νερό από τη βρύση σου στην Άξο. Κι όμως γίνεται.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις στο Γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 22 85 0 23 701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, ναι στο καθαρό νερό.

μαζί αργά. Όπως στου πα ρα δι.

Πάμε μαζί αργά. Όπως.

0: δεν κατραγωγεί
1: λίγο. Ναι, ναι.
0: Και είναι ξέρεις που φαίνεσαι στην αρχιδιά μου. Πά, πες, πά. Θα άρεσε. Δεν το πήγε μετά. Πάμε, σκοτάδια. Ναι.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Σάββατο 15 Αυγούστου, ο Πολιτιστικός Εξοραϊστικός Σύλλογος Γαλήνης Παναγιά Ιαταλιώτισσα διοργανώνει και φέτος το καλύτερο παραδοσιακό πανηγύρι στη Γαλήνη της Νάξου. Μοναδικές στιγμές με φόντο την παράδοση και τη μουσική. Με το συγκρότημα του Λευτέρη Βαζέου και τους Μιχαλή Αγούρη, Μπιλάκο, Στέλιο Κλουβάτο, Νίκο Γκούφα, Βασίλη Κλουβάτο. Το 15 Αύγουστο στη Γαλήνη της Νάξου. Ώρα έναρξης 10.30. Είσοδος 10 ευρώ. Διατίθεται χώρο στάθμευσης. Χορηγός επικοινωνίας Absolute Concept.